0: Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Ωρε φίλε, ακραίο!
1: Θανάσης 15 ετών, μόλις δοκίμασε την πρώτη γουλιά τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
2: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας εδώ, στο ραδιόφωνο σας, αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
1: Are you ready? Are you ready?
2: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. 13 χρόνια πέρασαν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 2 το μεσημέρι σε Κερατσίνι και Νίκαια. Πραγματικός εφιάλτης στο κόστος της ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Τα 3 ευρώ το λίτρο έφτασε η τιμή της βενζίνης στο Στρασβούργο. Οι τιμές των καυσίμων θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του Ecofin σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κάθε μήνα στην Ελλάδα καταναλώνουμε χοντρικά 245 εκατομμύρια λίτρα μόλυβδης και 305 εκατομμύρια λίτρα πετρέλαιο κίνησης. Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά φτάνει τα 245 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, επιχείρησε ο Πρωθυπουργός στη χτεσινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ. Ανακοίνωσε κυβερνητική παρέμβαση ώστε να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και προσωρινή μείωση του φόρου κατανάλωσης. Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι δεν θα καταργηθεί το επίδομα ανεργίας. Ωστόσο, τόνισε πως απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση όταν απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Για τα ελληνοτουρκικά δήλωσε με χιούμορ πως η Ελλάδα λίγο αγριεύει. Μεγάλη επιτυχία για τη ΔΕΗ που έκλεισε συμφωνία με την Amazon για τη δημιουργία data center στην Κοζάνη. Η ελληνική εταιρεία θα παρέχει τα κτίρια, με τον αμερικανικό κολοσσό να παρέχει τις υποδομές πληροφορικής και να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις για 15 χρόνια. Δεν έχει τέλος η υπόθεση Μαζονάκη. Μετά την εισαγγελία, σειρά έχει τώρα η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Θα ελέγξει τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Τα κενά στους ελέγχους των ιδιωτικών ιατρίων αποκαλύπτει η υπόθεση. 60 είναι όλοι και όλοι οι επιθεωρητές δημόσιας υγείας σε όλη την Ελλάδα. Από αυτούς 40 στην Αττική. Τα ιατρία που πρέπει να ελεγχθούν, δεκάδες χιλιάδες. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ. Στα Κάγκελα η Τουρκία. Μια νέα ταινία υπογράφει η Αντζελίνα Τζολί. Η Σταρ έγραψε το σενάριο και θα σκηνοθετήσει κιόλας την ταινία Without Blood. Με πρωταγωνιστές του Σάλμα Χάγια και Ντεμιάν Μπισίρ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Έθριος με ως 5 μποφόρ και ως 31 βαθμούς. Λίγες συννεφιές αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown.
0: Καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έλγου και ο Γιώργος Καράς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα γενικά αίθριος, η άνεμη βόρη, 4 από 4, η θερμοκρασία στους 30 Κελσίου. Γενικά αίθριος το καιρός και στη Θεσσαλονίκη στους 28. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 19, Κηφισιά 17, Πειραιάς 19, Θεσσαλονίκη 17, Μονακό 20, Λονδίνο 13, Ρώμη 22, Παρίσι 13, Κύπρος 23, Μαδρίτη 17, Κάιρο 24, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 31. Και για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 69-31-952-952.
0: Ωραία. Αυτόν που είναι αυτό το ζώδιο μην τον καλέσεις.
3: Α, ναι.
0: Θα γίνει ζημιά. Και εγώ δεν τον καλώ.
3: Ποτέ.
0: Oh, ποτέ. Oh. Θα τα πούμε. Ποια είναι η ιστορία του μολυβιού. Τι όνειρα και αυτά, δηλαδή.

0: Παρακαλώ, από κίνηση τι γίνεται?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος και βίσω στην άνοδο από το Περιστέριο στην Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Λένορμαν. Κίνηση έχει και λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Η άνοδος Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου και της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου, αλλά και η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Μάλιστα.
1: Και τέλος, κίνηση έχει άνοδος της Κατεχάκης σε Ηλιούπολη και Καρέα.
2: Πολύ ωραία.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Ωραία, τι κάνατε χθες?
1: Τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Τέλεια. Ναι. Εσύ?
3: Ωραία. Πήγα για μια φυσιοθεραπεία και έχω ένα πόνο στο...
2: Φυσιοθεραπεία.
3: Έχω ένα πόνο εδώ στο νόμο.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω πόνο στο νόμο.
2: Γιατί, τι, σηκώνεις...
3: Έχω τενοντίτιδα.
1: Τενοντίτιδα.
2: Ναι. Ο τένοντας είναι αλλού, δεν είναι εκεί.
3: Εδώ είναι.
2: Ναι, εδώ πάνω είναι. Δεν ξέρω, δεν έχω...
1: Από εκεί ξεκινάει.
2: Σοβαρά, δεν το ξέρω, δεν έχω τέτοια προβλήματα ποτέ στη ζωή μου, Παναγία μου.
1: Θα κάνω μάθημα ανατομίας.
2: Ναι, όχι, απαντά. Από τη μέση και πάνω ή από τη μέση και κάτω.
1: Από που θέλεις, ξυπνάω.
2: Μάλιστα. Πώς λέγεται, κουβαλάς εμπίλια, δουλεύεις σε οικοδομή, γιατί είναι όμως πονάει.
3: Ήταν από εδώ, ναι. Τότε με τη γυμναστική και πήγε εδώ τώρα.
2: Ποια γυμναστική ρε, δεν κάνει τι, χάλια είσαι ρε. Μη με κοιτάς εμένα.
3: Συγγνώμη, μισό λεπτά.
2: Γραμμή.
3: Πότε έκανες τελευταία φορά τη γυμναστική?
2: Πριν φύγω για διακοπές.
3: Ωραία, άρα λοιπόν χρειάζεσαι γυμναστική.
2: Ναι, εγώ.
3: Το δεύτερο, πότε ξεκίνησες βάδιν στο σπίτι, αυτό το περπάτημα?
2: Εδώ και 3-4, μια εβδομάδα.
3: Ωραία, εχθές έκανες.
2: Και χθες και σήμερα.
3: Έκανες εχθές?
2: Δεν θυμάμαι.
3: Α,
2: όχι, δεν έκανα. Δεν έκανα γιατί.
3: Είπες κάθε μέρα θα κάνεις.
2: Ναι, εντάξει, δεν έκανα χθες.
3: Ωραία, εντάξει.
2: Αλλά σήμερα έκανα κάτι.
3: Ωραία.
2: Εσύ?
0: Τίποτα. Σπίτι
2: μου.
3: Εσύ. Ήρθανε σε φρέσκο.
1: Και
2: γυμνασμένο. Ναι, εντάξει, κάτι δουλειά. Επέστρεψα σχετικά νωρί σπίτι. Δεν έφαγα. Δηλαδή έφαγα δύο αυγά ποσέ.
1: Δεν γίνεται.
2: Το βράδυ έφαγα γιαούρτι με λίγο κανέλα και μέλι. Έχω ένα πρόβλημα τώρα τελευταία.
1: Τι?
2: Κατά τις 10.30 με 11.
1: Ναι.
2: Είμαι σε μια φάση. Πάμε τώρα να βγούμε έξω.
1: Ναι.
2: Και... εντάξει, δεν γίνεται.
3: Ναι.
2: Εύκολα.
3: Είναι και μακριά, είναι στην Εκάλη.
1: Βέβαια, δεν μπορεί. Πού να πάει τώρα, πού να πάει.
2: Ρε παιδί μου, αντί να αρχίζεις να νιστάζεις και να λες, okay, άντε να ανέβω 11 ώρα να κοιμηθώ, γιατί πρέπει να κοιμηθείς 5-6 ώρες. Εγώ δεν κοιμάμαι 5-6 ώρες, πάλι κοιμήθηκα μία ώρα κοιμήθηκα. Κοιμάμαι 4 ώρες. Ακόμα δεν έχει αλλάξει το
1: ωράριο,
2: το βιολογικό από τις διακόπες κτλ. Δεν κοιμάμαι πολύ, δεν ξέρω τι γίνεται.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Μάλιστα. Αυτά.
1: Δεν πειράζει, δεν το βρεις, Μιχάλη.
2: Λες.

0: Νέβα Γιόλ, πολύ ωραία Παρασκευή σήμερα. Ωραία ημέρα για γενέθλια. Αν έχετε γενέθλια, σα χρόνια σα πολλά. Για ακούστε τι θα σα πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, δεν είναι εύκολο για του άλλου να σα καταλάβουν αμέσω. Επειδή κινείστε ανάμεσα στην κοινωνικότητα και στην ανάγκη για ανεξαρτησία. Έχετε ισχυρό ένστικτο, είστε βοηθητικοί και διαθέτετε φυσική ικανότητα να καθοδηγείτε.
0: Μάλιστα.
1: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Η Αριάδνη, ο Ευμένιο, ο Κάστορ, ο Ρωμήλος και η Ρωμήλα.
0: Πολύ ωραία. Joan Catherall, 64 ετών, γενέθλια Αγγλίδα τραγουδίστρια του συγκροτήματος των Human League, αν τους θυμόσαστε. Ρονάλντο, Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής, γνωστός με το προσωνύμιο Το Φαινόμενο, ετών 50 σήμερα, γενέθλια. Σαν σήμερα το 1979 το συγκρότημα των Eagles κυκλοφορεί το τραγούδι How Take Tonight. Στα σήμερα το 1927 στον αέρα βγαίνει το δίκτυο CBS.
1: Έλα.
0: Άμε. Ακόμα πιο παλιά, σαν σήμερα το 1851, η εφημερίδα New York Times εκδίδεται για πρώτη φορά.

0: Lights, τι ωραίο. Για έλατε παρακαλώ για εσάς που αν ψάχνετε μια σταθερή εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης, σημείωσε σε παρακαλώ την ημερομηνία. Την Τρίτη μας έρχεται 22 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Η Lidl Ελλάς διοργανώνει ένα Lidl Days στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στα Καλλιδεία, αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης Pickers. Okay? Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να γνωρίσεις το Team Lidl από κοντά και μάθε τα πάντα για τις έξτρα παροχές, πέρα από το μισθό που σου προσφέρουν, από μπόνους απόδοσης σε επιδόματα ψυγείου μέχρι μηνιαία κουπόνια τροφίμων και μπόνους φθινοπορεινής παρουσίας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο, top employer για 10 συνεχόμενα χρόνια η Lidl. Βάλε υπενθύμηση στο κινητό σου, μην το χάσεις. 3η 22 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στις 4 το απόγευμα, Lidl Ελλάς στα κεντρικά της εταιρείας. Στα Καλλιδεία. Οκ. 7 και 23 το Viber, παρακαλώ.
1: 69 31 952 952.

0: Τζινέρι, κανονικά.
1: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
0: Ωραία. Κανονική ερώτηση. Έλατε παρακαλώ, μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε. Ειδικά αν είστε από αυτοκίνητο, είστε πολύ πιο welcome. Λοιπόν, 2-10-61-46-9-9-7. Δεν είναι τίποτα, θα αλλάξουμε εδώ. Θα με ενημερώσετε ότι αν έχει κίνηση κάπου εκεί, που πάτε, τι κάνετε. Θα σας δώσω και δωρεάν προσκλήση για θέατρο.
1: Ελάτε παρακαλώ.
0: 2-10-61-46-9-9-7. Όπως είπα και προηγουμένως, όπως καταλαβαίνετε, είναι εμφανές ότι προτιμώ να σας πετύχω και να μου τηλεφωνήσετε βρισκόμενοι στα αυτοκίνητα. Αλλά αν είστε και από το σπίτι, εντάξει, να κάνουμε. Παρακαλώ, ναι.
1: Τι ωραία, έρχεται η γραμμή, Μιχάλη.
0: Α, τώρα έρχεται. Ναι. Okay. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Οπ, καλημέρα. Ποιος είναι?
2: Νεκτάριος στην Αττική Οδό.
0: Ναι.
2: Κοντά στην έξοδο 8 προς Ελευσίνα.
1: Ωραία.
0: Α, πας ανάποδα, ναι.
2: Αλλά γιατί, τι, ποιο είναι το κανονικό, δεν καταλαβαίνω.
0: Το κανονικό είναι εκεί που πηγαίνω εγώ, εντάξει.
1: Νίτσα το δείτε.
2: Λοιπόν, καλά είμαστε.
0: Ναι.
2: Βλέπω τη γνωστή ένδειξη ότι έξοδο προς Λαμία καθυστερήσει 5 με 10 λεπτά.
0: Εντάξει, αυτό ρε παιδί μου, αυτό είναι κάθε μεσημέρι. Και εγώ που επιστρέφω, λέει 5 με 10 ή καμιά φορά 10 με 15. Αλλά εντάξει, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, φαντάζομαι.
2: Ακριβώς, εντάξει.
0: Επίσης, όπως είπα και προχθές, αυτό που λέει delays 5 to 10 minutes, βγάλουν το λάμδα και να λέει DJ, κατάλαβες, να διαφημιστούμε. Καλό, δεν είναι.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό. Εμείς είμαστε όμως ανάποδα, ούτως ή άλλως, γιατί εγώ είμαι από νότια. Και δεν χρησιμοποιούμε ατυχιώδω συχνά, δεν τα μπορούμε να καταλάβει.
0: Σωστά, πολύ. Στη δουλειά πηγαίνει?
2: Πηγαίνω ταξίδι για δουλειά.
1: Αυτά.
0: Ταξίδι πηγαίνει, πού πηγαίνει?
2: Στην Ιδηλιακή Πάτρα.
0: Εντάξει, Ιδηλιακή, οκ. Και τι. Και δεν μου λες κάτι, πού πας, τι έχεις να κάνεις, κάτι πες με, ενημέρωσα με ρε παιδί μου.
2: Ωραία, κοίταξε να μας κάνουμε μια εκδήλωση.
0: Μπράβο.
2: Στην Πάτρα σε 8 μέρες και πάω να δω το χώρο, να δω όλη την ιστορία, να κάνω ένα inspection.
1: Όπα,
0: ναι, δεν μου λες κάτι, τι είναι, έχεις εταιρεία που στείνει μηχανήματα ήχους και τέτοια?
2: Όχι, έχω εταιρεία που είμαστε, κάνουμε συμβουλευτική σε επιχειρήσεις και διοργανώνουμε κάποια networking events.
0: Α, μην κλείσεις.
1: Δεν θέλουμε.
0: Σ' αφήνω, έχουμε business.
2: Εντάξει, περιμένω.
0: Μην κλείσεις.
2: Εντάξει.
0: Okay. Yeah. Σου έχω δώσει έτσι κι αλλιώς και θα πάρεις διπλές προσκλήσεις για να πάει να δεις το πετάει στο Θερινό Θέατρο Α. Πολύ καλή. Είναι στην Πειραιώς 107 στον Γκάζιν. Πολύ καλά. Θανάση Φυσκαδουράκη, Αλέξανδρος Μαρτίδης.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Okay. Μείνε στην γραμμή. Μην κλείσεις.
2: Κλείνω.
0: Πουλάω τώρα. Rick Wanda. Make your move. 7:29 breakfast.

0: Eskimo, στα κατηρία τα δύο breakfast. Okay. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο έρχεται το breakfast FM in bed. Αν θέλει να ξυπνήσουμε κάποιον τώρα, σήμερα για λογαριασμό σας, να του κάνουμε έκπληξη, είτε τηλεφωνείτε εδώ στο 210-6146-997 στέλνοντάς μου ή λέγοντάς μου ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα να μεταφέρω. Όλο αυτό πάντο κάνει και μέσα από το Viber.
1: 69-31-952-952. Good morning everyone!

0: δελτίο. Athens DJ.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
3: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε. Πώς πράγματι πήγανε εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει και συζητάγανε τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα ότι θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει λέει να φορέσουμε να τη δούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια τα οποία είναι μέχρι εδώ που είναι το ρολόι. Λέει λιγάκι πιο κάτω, λέει όχι. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει: καλό παιδί να είναι.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha. Εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
15: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι,
18: την κουαλίτα.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
20: Μεγάλη προσφορά.
21: Όχι, όχι.
20: Τεράστια προσφορά.
21: Ούτε.
20: Πάμε.
2: Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
21: Ακούτε το νούμερο 1.

0: Μπάμα, τι ωραία. Ελάτε παρακαλώ. Α, νέα σχολική χρονιά, το βλέπετε, το νιώθετε. Βέβαια, ξεφορτώσατε τα παιδιά. Okay. Είναι μια ευκαιρία για νέα όνειρα, νέους στόχους, νέες ιδέες και νέες ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν. Για το φέτος η BIC μας υπενθυμίζει πως ό,τι και αν θέλεις να πετύχεις, πάντα υπάρχει κάτι που αξίζει να το γράψεις. Εσύ λοιπόν γράψε ό,τι έχει σημασία. Θα σου πω πώς γίνεται αυτό. Με αφορμή το Back to School, η BIC κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις εύκολα στο διαγωνισμό ανεβάζοντας την απόδειξη της αγοράς σου στο bigpavlabacktoschool.gr. Και εκεί θα περιμένεις τα δώρα σου. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία για την BIC. Ωραία. Τι έχουμε εδώ, τηλεφωνήματα. Παρακαλώ. Για ελάτε στον μπάγκο. Πάμε. Είναι λίγο αλαντάλλον αυτό το μήνυμα. Θα δω.
1: Ναι.
0: Πανούλη.
1: Ορίστε.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Μια χαρά.
0: Μάλιστα. Έχεις γενέθλια σήμερα, αύριο, πότε?
1: Αύριο.
0: Τέλεια. Happy birthday to... 95,2 άνθρωποι της DJ. Μου χάλησε Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα για σένα, γι' αυτό και σε ενοχλώ τέτοια ώρα. Πανούλη μου λέει, σου εύχομαι ολόψυχα ό,τι ποθείς να σου χαρίζεται απλόχερα από το σύμπαν. Και κοίτα, λέει, σταμάτα το παιχνιδιάκι με το χάρο. Υπογράφει η κοντή σου.
1: Αυτό με το χάρο το έχω παρακάνει λίγο.
0: Τι είναι αυτό, για πες μου, πώς είναι αυτό ένα παιχνίδι να το παίξουμε κι εμείς?
1: Όχι, δεν είναι παιχνίδι, δεν χρειάζεται να το παίξεις έτσι.
0: Αχα, μάστε.
1: Ναι, όχι, όχι. Ναι, έχω πληκτώσει δύο φορές από το χάρο.
0: Σοβαρά.
1: Αμέ.
0: Άρα έχεις εμπειρία, άρα δεν πρόκειται να σε πάρει ποτέ. Μια χαρά.
1: Όχι, δεν με θέλει.
0: Έτσι. Τον καθακαραγκιόζει, το μαζί μου. Λοιπόν, χρόνια πολλά για αύριο, καλή συνέχεια. Έχεις να μου πεις κάτι, θες να κάνεις καμιά δήλωση στα μικρόφωνα?
1: Όχι, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Εντάξει, καλημέρα, μπαμπά, γεια. Οκ. Έμα. Λοιπόν. Κοίταξε εδώ, αυτό είναι τσιγκούνι, είναι σπάγκο. Το ακάτσε να απαντήσει η γυναίκα του. Καλημέρα, την Αριάδνη.
2: Καλημέρα σα. Το τηλέφωνο που σα έδωσα στο κλεισμένο το Viber, το δικό μου.
3: Μπερδευτήκαμε εμεί.
0: Τι τηλέφωνο έχει δώσει?
2: 69-80-100.
0: Μην το λε, μα ακούει όλη η Ελλάδα. Ήρεμα, τι θέλει να σου τηλεφωνάνε.
4: Μείνε στη γραμμή,
0: μην κλείνει. Περίμενε. Οκ. Για συνοηθείτε με το παλικάρι. Μα έχει δώσει το δικό του.
3: Δεν πειράζει. Λάθη γίνονται στι ζωντανέ εκπομπέ.
0: Αυτή την αηδία την ακούω χρόνια. Και τη λένε και το 26, το έθιμα μου, κάπου δηλώνας μια καραγκιόζη λύκη. Λένε λύσεις ερωτήσεις και λέω να, πάρτα, δεν γίνονται λάθη.

0: Γιατί άμα γίνεται λάθος, δηλαδή, ένα είναι το λάθος. Ότι σε έχουν βάλει σένα. Μα ξέρω εγώ τώρα, αυτό το καραγκιόζιλικι. Τι είναι αυτό, χτυπάει. Μάστε. Δεν είναι λάθος στις ζωντανές εκπομπές. Το λάθος είναι ότι σε έχουν βάλει σένα εκεί. Τελείωσε. Αριάδνη, τι κάνεις?
1: Ελά είμαι, ποιος είναι?
0: Καλέ, γιορτάζεις σήμερα, έτσι δεν είναι? Καλέ, πες μου αν γιορτάζεις.
1: Χριστέ μου, ναι, εγώ.
2: Ναι, γιορτάζει.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χριστέ μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Ήρθε ένα μήνυμα γι' αυτό, εδώ στον Athens DJ, και λέει πάρε τηλέφωνο και τα λοιπά. Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη σύζυγός μου. Πρόσεξε τι λέει ο Δημήτρης. Θα της στείλετε ένα χρόνια πολλά. Γιατί ένα, ρε Δημήτρη? Είναι τσιγκούνης, είναι τι ή άλλο είναι?
1: Όχι, όχι καθόλου, είναι τέλειος.
0: Ναι, αλλά λέει ένα χρόνια πολλά. Αντί να της πεις πέσεις χρόνια πολλά. Ένα χρόνια πολλά.
2: Πέσεις πολλά.
0: Ήδη σου έχω πει 5-6 μέχρι στιγμή.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά, Τζάλι.

0: Πάλι ένα τηλεφώνημα. Ένα είναι.
1: Οκ. Okay.
0: Τι έχουμε εδώ. Μα, άλλη Αριάδνη. Μπράβο.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα. Αριάδνη εσύ.
2: Μισό λεπτάκι να σας τη δώσω μη μαμά.
0: Εντάξει μαμά.
2: Έλα Αριάδνη.
3: Ναι.
0: Καλημέρα Αριάδνη. Χρόνια πολλά. 95,2 άνθρωποι DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο ήρθε ένα μήνυμα από τη Μανούλα. Λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στην κόρη μου την Αριάδη να τη πείτε χρόνια πολλά και ότι την αγαπάω πολύ, πολύ, πολύ.
3: Εγώ.
0: Οκ, okay. Τι κάνεις τώρα, πας σχολείο?
3: Ναι.
0: Τι τάξη?
3: Έξι.
0: Ωραία, εντάξει, κάνε υπομονή. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά να περάσεις όμορφα. Bye, bye, bye. Θέλω να μας πεις τα ζώδια ή όχι, να μας τα πει τώρα.
4: Πες τα,
0: δεν είναι τίποτα έτσι κι αλλιώς, πληρώνεσαι γι' αυτό.
4: Βέβαια. Λοιπόν. Κριός, η σημερινή μέρα ευνοεί τα αισθηματικά σας και την κοινωνική σας ζωή. 10. Ταύρος, χαλαρώστε και χαρείτε την απόψινή βραδιά με ευχάριστα και αγαπημένα σας άτομα. 9. Δίδυμοι, έντονες οικονομικές εξελίξεις σας παρασύρουν σε ένα ξέφρενο ρυθμό εξόδων και δαπανών. 8. Καρκίνος, σήμερα μπορεί να ολοκληρώσετε μια σημαντική επιτυχία οικονομικής φύσεως. 10. Λέων, ενδέχεται να δεχτείτε τα πρόσμενα ερωτικά βέλη ενός φιλικού σας προσώπου. 9. Παρθένος, μια επαγγελματική επιτυχία ή συμφωνία ενδέχεται να ολοκληρωθεί σήμερα. 10. Ζυγός, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για το άτομό σας αν και εσείς δεν το ξέρετε. 9. Σκορπιός, η σημερινή μέρα σας ευνοεί στο να σκεφτείτε ή και να αποφασίσετε να κάνετε κάποιες ουσιαστικές αλλαγές στο χώρο σας. 8. Τοξότης, προετοιμάστε κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν διευκολύνουν τα επαγγελματικά σας σχέδια. 8. Εγώκερος, χαλαρώστε και ασχοληθείτε περισσότερο με το κοινωνικό σας περιβάλλον. Μια καλή παρέα θα σας αναζωογονήσει. 9.
0: Εγώ καιρό ήτανε. Δεν το πρόσεξα, λέγω τιμή. Δεν άκουσα τίποτα. Ξανά πες το μου.
4: Χαλαρώστε και ασχοληθείτε περισσότερο με το κοινωνικό σας περιβάλλον. Μια καλή παρέα θα σας αναζωογονήσει. 9.
0: Δεν βγαίνω μαζί σου.
4: Ούτε εγώ.
0: Θα γίνει ζημιά, θα γίνει ζημιά. Παρακαλώ.
4: Υδροχός. Σημαντικές επαγγελματικές εξελίξεις θα έχετε σήμερα αν επιδιώξετε να κάνετε κάποιες μυστικές επαφές και συζητήσεις. 9. Και τέλος ήχθιες, δύσκολη μέρα στη σχέση σας και κάποιες αποκαλύψεις μπορεί να διαταράξουν μια σοβαρή σας σχέση. 7.
5: Καλημέρα Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Μαρία.
2: Ναι.
0: Πάμε να γεννήσουμε για δεύτερη φορά.
7: Όπα.
2: Πάμε να γεννήσουμε, ναι.
0: Πριν 20 μήνες λέει, τους ξεπροβόδισες για το πρώτο παιδί και τώρα ξανά για το δεύτερο. Λοιπόν, κοίταξε, είσαι τυχερός, έχεις την κόρη. Έχεις και το γιο, κλείδωσε τέλος.
2: Καλό,
0: καλημέρα με το καλό.
6: Το νούμερο 1. Breakfast FM.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣ!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μονα...
5: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
7: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410. 28-13-26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
8: Υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
4: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
9: DJ Traveler Live on Tour. Το 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
10: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
9: Amsterdam Music Festival.
10: Δες από κοντά.
9: David Guetta.
10: The Monolith Show.
9: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ξυδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
10: και 500 ευρώ
9: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
10: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
9: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 5,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
11: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε σοκ όλη η Ευρώπη από το ενεργειακό κόστος. Μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου οι ανατιμήσεις ξεπέρασαν το 20%. Το ενεργειακό θα είναι το κεντρικό θέμα των συζητήσεων του Eurogroup και του Ecofin σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Κυβερνητική παρέμβαση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, έταξε πως η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι πολύ χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Υποσχέθηκε οριζόντια αύξηση και επέκταση του επιδόματος θέρμανσης. Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά για την επίθεση σκυλιών της σε τρεις περαστικούς στη Βουλιαγμένη. Αναζητείται η μητέρα του. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα σε Κερατσίνη και Κοκκινιά για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Για το πρόβλημά της με τον τραυλισμό όταν ήταν παιδί μίλησε η Έμιλι Μπλαντ. Το να μιλάω με ευχέρεια μου δίνει αυτοπεποίθηση, δήλωσε η Βρετανίδα ηθοποιός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα, ο καιρός.
11: Έθριος με ως 5 βοφόρ και ως 31 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM το Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
4: Η ώρα είναι 8.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Πολύ ωραία. Πολύ γλυκό για μένα.
1: Πολύ
0: και
1: καλύτερο,
0: γλυκό
1: πολύ
0: είναι και για εσάς, κορίτσια. Δεν μπορεί να μην έχετε καταλάβει το χαμό που γίνεται με τα Emanuela Cosmetics.
2: Βέβαια.
0: Ειδικά για το No Filter Needed Foundation. Λένε ότι είναι όντως σαν να φοράς φίλτρο. Φοβερή κάλυψη. Και το πιο ωραίο ποιο είναι, ότι είναι ένα brand που τα έχει όλα. Έχει αυτή την πολύ luxury και premium εικόνα. Βλέπεις δηλαδή ένα προϊόν διαμάντι, αλλά με τιμές που λες αποκλείεται να είναι τόσο φτηνό.
2: Ναι.
0: Οπότε, κορίτσια ή και αγόρια, για σένα μιλάει.
1: Για μένα μιλάει.
0: Που ψάχνετε ένα ωραίο δώρο, ρίξτε μια ματιά στο emanuelacosmetics.com ή στο προφίλ του στο Instagram, παπάκι Emanuela κάτω Παύλα Cosmetics, ok? Ωραία. Αλλιώς, αν είστε έξω για βόλτα, θα περάσετε από τα Honda Center, θα τα βρείτε σε 11 σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 8 λεπτά μετά τις 8. Αντική οδός, παρακαλώ.
3: Καλή σας μέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
3: Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις γύρω στα 25 με 30 λεπτά από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας έως το κόμβο Πεντέλης. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καλύτερα τα πράγματα, 5 με 10 λεπτά από κόμβο Πεντέλης έως Κηφισιάς.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει παραλιακή από Πειραιά προς Γλυφάδα από τη Μαρίνα Φλίσβου προς το ΕΔΕΜ λόγω τροχαίου. Επίσης, κίνηση έχει άνδος του Κηφισού από τα Κτέλος στη Νέα Χαλκιδόνα και τέλος ισχυστού κυλοφορός Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Για τα μηνύματα σας στο Viber 6931 952 9.

0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ. Παιδιά, αυτό που μου είχε έρθει είναι πράγματα που δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρω, αλλά τι να κάνω. Έχει να κάνει με το μολύβι.
1: Α,
0: την ιστορία του κτλ.
1: Α, τι ωραία.
0: Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι τσονταρίες πάλι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 10 αλήθειες που ίσως δεν ξέρει για τα μολύβια. Ένα μέσο μολύβι μπορεί να γράψει γραμμή, να τραβήξει μια γραμμή μήκους περίπου 56 χιλιόμετρων. Δεν περιέχει καθόλου μόλυβδο, αν και λέγεται μολύβι, αλλά είναι, περιέχει γραφίτι.
2: Α, μάλιστα.
0: Okay. Το κίτρινο χρώμα στα μολύβια απ' έξω δηλαδή, καθιερώθηκε τον 19ο αιώνα ως σύμβολο πολυτέλειας.
2: Α, τι ωραία.
0: Okay. Ο Ναπολέον είχε πάντα μαζί του μολύβια για σημειώσεις. Από εκεί, εκεί του σκοτώσαμε και όχι, μην το ξανακάνουμε αυτό και τα λοιπά. Έγραφε. Το πρώτο μηχανικό μολύβι φτιάχτηκε το 1822 στην Αγγλία.
2: Είμα, πολύ παλιό.
0: Οι Ιάπωνες κατασκευάζουν τα πιο λεπτά μολύβια στον κόσμο, 0,2 μιλιμέτρ. Πολύ λεπτό. Τίποτα. υπάρχει μουσείο μολυβιού στην Αγγλία. Το μεγαλύτερο μολύβι στον κόσμο πόσο είναι?
2: Πόσο είναι?
0: Πάνω από 75 μέτρα.
2: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος, στην αρχαία Ελλάδα έγραφαν με μεταλλικές στυλίδες πάνω στο κερί, όχι με μολυβιά. Ναι, γι' αυτό είμαστε αγράμματοι ακόμα. Έλα, τα πηγαίνουμε. Δεν μας λέει το φλιτζάνι, μας λέει τα ταρό. Πάμε σε υπνοθεραπεία. Μας τηλεφωνάνε, βγάλε τα χρυσαφικά και τα μετρητά έξω. Μα θα μου τα κλέψει. Ναι, αλλά θα τα κλέψω εγώ. Καλύτερα να μην τα κλέψει άλλο, θα τα κλέψει έτσι κι αλλιώς.
2: Σωστά, σωστά.
0: Ελλάδα, μια χαρά.

0: Well, hold on. Αυτό και 15. Καλημέρα. Μην ξεχνάτε σε 5-10 λεπτά από τώρα. Έχετε και κλήρωση από το Breakfast FM και από την Δημήτρα Κόπουλος ΑΕ. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ορκένια ελαστικά της Goodyear. Ε?
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί... Τι πας από απέναντι μου?
1: Ναι, ναι, τραγουδάω πάλι σήμερα. Βγαίνω δύο φορές. Βγαίνω δύο φορές στη σκηνή, Μιχάλη μου, την εβδομάδα.
0: Θα τραγουδήσει ο Έρμη, αν καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι, παρακαλώ να μου τηλεφωνήσετε τώρα εδώ στο 2-10-61-46-997 και θα κερδίσετε. Είναι αποζημίωση αυτού που θα τραβήξετε. Θα κερδίσετε ένα αρωματικό πακέτο από την By Velceva. Είναι αρωματικό χώρο με stick diffuser, αρωματικό κερί κτλ. Άρωμα για το αυτοκίνητο. Μια χαρά. Μπορείτε να μπείτε στο www.byvelceva.gr για να ενημερωθείτε. Τι θα τραγουδήσει?
1: Λοιπόν, θα τραγουδήσω το viral του καλοκαιριού. Αυτό ήταν το τραγούδι viral του καλοκαιριού.
0: Άντε ρε, DJ...
1: Αυτό ήταν, νούμερο ένα, παντού, Μιχάλη μου, ναι. Σε όλα τα κλαμπ, στο Σαζάμ, παντού, αυτό ψάχναμε.
0: Για λέγε.
1: Στα stories αυτό ανεβάζαμε,
0: ναι.
1: DJ και παραγωγός ήρθε στην Αθήνα.
0: Α,
1: ναι.
0: Αυτός έχει 5-6-10.
1: Έχει, αλλά αυτό είναι.
0: Καλά, ναι.
1: Okay. Η τραγουδίστρια, η φωνή δηλαδή, είναι 90s, είχε επιτυχίες τότε.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Καλά. Τρία, δεν θυμάμαι πώς ξεκινάει.
1: Προχωράω προς τον ήλιο, αυτό έκανα συνέχεια. Πάω προς τον ήλιο, είμαι τόσο χάλια στο σκοτάδι. Προχωράω προς τον ήλιο και Μιχάλη, επιτέλους. Θέλω να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε,

0: Πουμενάτα.
1: Έλα, εντάξει, τα γράφω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Ποιος?
2: Είμαι η Χριστίνα.
1: Και ποιο ήταν το τραγούδι, Χριστίνα?
2: Ήταν από Σούγκελ και Άλτρα Νατέ, το Μόδουν Τελεσάν.

0: Πολύ ωραία.
1: Τι ωραίο, 8 και 19 καλημέρα σας. Κορίτσια, σας παρακαλώ.
0: Τι?
1: Έχω πληροφορία. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω τι όνειρα βλέπετε, αλλά μπορεί και να τα έχετε δει αυτά τα όνειρα. Τι σημαίνει αν δεις το όνειρό σου γεννητικά ανδρικά όργανα? Αν δεις γεννητικά όργανα ανδρικά, συμβολίζει επιτυχημένες ερωτικές συναντήσεις και πιθανές νέες σχέσεις που έρχονται. Σου κάνω τον ονειροκλήτη. Τα υγιή ανδρικά φανερώνουν υγεία και δύναμη, θετική ενέργεια ή ακόμα και προμήνυμα γονιμότητας για όσες προσπαθούν να κάνουν παιδί. Εάν στο όνειρό σου αγγίξεις τέτοια όργανα, το όνειρο, μπορεί να υποδηλώνει περιπέτεια στην ερωτική σου ζωή. Λοιπόν, αν δεις αν είσαι γυναίκα και ονειρευτής πως έχεις εσύ ανδρικά όργανα, δείχνει επιτυχία και δύναμη. Ενώ για ανήπαντρες προμηνύει καλό γάμο. Γενικότερα, αν βλέπετε ανδρικά γεννητικά όργανα, εντάξει, σε όλες τις περιπτώσεις προτείνω να τσεκάρετε πως υπάρχει γραμμένο το όνομά σας πάνω. Θα πεις έχει γράψει.

0: Πού είσαι, μπαμπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα δεν έχει κάθε μέρα. Άντε πρέπει. Κάθε πρωί ξυπνάει, 5.30. Έλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για αυτήν την εκπομπή, ο χορηγός της επικοινωνίας της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν, βεβαίως, γι' αυτό αισθανόμαστε καλύτερα. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Των δύο μεγάλων διοργανώσεων επίσης, της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή που σου ανήκει, παρακαλώ, 21 πλάς, παίξει υπεύθυνα. Τι θέλεις, μωρέ.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, και θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει έρθει κατευθείαν από Ιταλία.
0: Ναι.
1: Μποντζόρνο.
0: Βαφακούλο.
1: Έχει σχέση με αυτό, Μιχάλη. Λοιπόν, μια ιταλική έρευνα, όπως σου είπα, πολλοί είναι αυτοί οι ψυχολόγοι στην Ιταλία που υποστηρίζουν ότι η Τσιτσιολίνα είχε δίκιο όταν έδωσε τις δικές της συμβουλές για καλύτερο σεξ.
0: Δεν μπορεί να μην είχε, είχε.
1: Ήταν
0: επαγγελματίας.
1: Βεβαίως.
0: Έχω φωτογραφίες μαζί της.
1: Αλήθεια. Να τις δούμε, Μιχάλη.
0: Τότε που είχε έρθει για πρώτη φορά στην Αθήνα.
1: Αλήθεια. Είχε γίνει λίγο χαμός τότε. Στο Σύνταγμα ήταν που ήταν κάτι.
0: Ναι, ήρθε στο 1984. Γνωριστήκαμε, φωτογραφηθήκαμε. Αλλά η άλλη δίπλα, η δεύτερη μελαχρινή ήταν.
2: Α, ποια ήταν.
0: Άστο. Παρακαλώ. Μέχρι εκεί. Το τηλεφωνό τη το έχω. Σε παρακαλώ. Για λέγε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, Μιχάλη.
0: Την πήρα τις προάλλες.
1: Α, σηκώ,
0: και λέει, γεια σας, από το καπί, τα δεν λέω.
2: Και το έφυγε. Α, είναι καπί.
1: Πάει τώρα, το θέμα μου το κάνατε κι εσείς.
0: Έλα, λέγε τώρα.
1: Λοιπόν, ξεκινάω οι συμβουλές που έδωσε.
0: Ναι.
1: Η αυτοπεποίθηση, λέει, είναι το καλύτερο εσώρουχο.
0: Εννοείται.
1: Όσο πιο ωραίο εσώρουχο φοράτε, ναι, τόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχετε.
0: Μάλιστα.
1: Μιλήστε, δεύτερη συμβουλή.
0: Ναι.
1: Ο σύντροφος, λέει, δεν είναι medium.
0: Εδώ.
1: Πείτε τι να κάνει. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Δώσ' του ρε παιδί μου
2: το
0: μάνιουελ. Να το δει και να πει εδώ, εκείνο.
1: Λοιπόν.
0: Και άστον αυτό να φτιάξει τη ροή.
2: Αυτό.
1: Σωστό, μπράβο, Μιχάλη.
0: Έτσι.
1: Το χιούμορ, λέει, σώζει καταστάσεις.
0: Ευχαριστώ.
2: Ναι.
1: Κάντε χιούμορ για να πάνε όλα καλά για να ξεφύγετε από τις παγιδούλες.
0: Ναι. Το ένα κρέμεται, το άλλο είναι εντάξει. Αρχίζει το χιούμορ.
1: Ναι, Μιχάλη. Λοιπόν. Μην ξεχνάτε, λέει, τα προκατακτικά. Μην πάτε, λέει, κατευθείαν στο ψητό.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Ναι, σιγά-σιγά.
0: Ξέρω, μην μου τα λες εμένα.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι στα προκατακτικά πολύ, ναι, καλά.
1: Αλήθεια, ναι. Μπράβο.
0: Δηλαδή στην προετοιμασία.
2: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Είναι εκεί, είναι εκεί.
1: Μπράβο. Ναι.
2: Όχι, το λες και δηλώνω, είναι εκεί. Έχω ακούσει φήμες.
0: Α, λέω κι εγώ. Μπας και είναι στις κλειδαρότρυπες.
2: Όχι, φήμες.
1: Γιατί παθαίνονται τα νέα, Μιχάλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Μη συγκρίνεις, λέει, ούτε τα σώματα, ούτε τις επιδόσεις. Μη σε νοιάζει και τα λέει το δικό σου.
0: Ναι, μόνο, μια κιόξο.
1: Ναι. Λοιπόν, μη κυνηγάς την τελειότητα. Το ένα βράδυ, λέει, μπορεί να είσαι καυτός, το άλλο τρυφερός, το άλλο ντεμίτ. Μη σε νοιάζει.
0: Το άλλο τίποτα, dead.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν τρώμε αργά το βράδυ.
1: Όχι, όχι.
0: Μακαρονάδες με κοιμάδες από πάνω.
1: Όχι. Και το τελευταίο, Μιχάλη, λέει, μη βιάζεσαι.
0: Όχι.
1: Το σεξ δεν είναι delivery.
0: Όχι. Τελείωνε εσύ και μετά εγώ θα δω.

0: κλήρωση και αυτή τη σεζόν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος σας κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σας ανεξαρτήτου διάστασης. Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά. Με όλα τα κορυφαία brands, Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων και μάλιστα με ανταγωνιστικές τιμές και έως 8 άτοκες δόσεις. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Λοιπόν, έχει γίνει κλήρωση όση ώρα έπαιζε το προηγούμενο τραγούδι. Έχουμε τρεις υποψήφιους. Θα πάμε στον πρώτο, αν τον βρούμε καλός. Αν όχι, στον δεύτερο, στον τρίτο και ούτω καθεξής. Τέσσερα ολοκαίρια ελαστικά της Goodyear. Τι είναι, είναι δύο κορίτσια και ένα γόρι. Okay. Πάμε. Πιο κοριτσίστικο όνομα δεν υπάρχει.
1: Είμαι κατηλημένη. Παρακαλώ, καλέστε αργότερα.
0: Αργότερα. Κάνε ένα redial πάλι. Κάνε ένα redial εδώ να δούμε. Γιατί εντάξει, μην είμαστε. Έλα. Οκ. Okay. Τηλεφωνούμε στην Εύα. Για να μας τα απαντήσει. Είδες. Εντάξει. Εύα.
2: Ναι.
0: Εύα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κοιμάσαι ακόμα καλά?
2: Τώρα ξύπνησα, είναι η αλήθεια.
0: Τι ώρα κοιμήθηκες το βράδυ, Εύα μου?
2: Άργησα, γιατί πήγα στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, με τι πήγες, αεροπλάνο, αυτοκίνητο, με τι?
2: Αεροπλάνο, αεροπλάνο.
0: Εντάξει, γιατί τα αυτοκίνητά σου τα λάστιχά σου δεν είναι καλά. Τώρα έχεις καλά λάστιχα. Ναι. 95,2 Athens DJ, το Breakfast FM και η εταιρεία Δημητρακόπουλος ΑΕ σου δίνουν, σου κάνουν δώρο ολοκένουρια ελαστικά για το αυτοκίνητό σου από την Goodyear, ok?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Ναι, δεν είναι δωρεάν. Σαν Εύα, μου χρωστάς ένα μήλο. Έχεις κανένα μήλο στο ψυγείο?
2: Όσα θες. Πράσινα, κόκκινα.
0: Κίτρινα, μπλε. Εύα, μείνε στην γραμμή για τα περαιτέρω.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνή εορτή των ATM, ξέρετε πότε
3: δεν υπάρχει.
2: ATM. Υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιπτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί!
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό από λιπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Μεγάλη προσφορά.
15: Όχι, όχι.
14: Τεράστια προσφορά.
15: Ούτε.
14: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρκ
1: και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Κάποτε

0: Και βεβαίως οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που είχες πάει με τους φίλους σου, το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες μπορείς να ανακαλύψεις τις πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ. day.gr 8:43. Τι είναι, είναι δυνατόν?
1: Τι?
0: Άμα ακούσεις λέει αυτές τις ατάκες, μάλλον ετοιμάζεσαι για τα καπί.
1: Αχα,
0: μην πάρεις τηλέφωνο, είμαι στο ίντερνετ.
1: Ναι, ναι.
0: Μια γραμμή υπάρχει στο σπίτι και έπρεπε να διαλέξει τηλέφωνο ή ίντερνετ. Μην τρελαθώ.
1: Ναι.
0: Θα σου στείλω, θα σου τα στείλω με υπέρυθρες.
2: Ναι, τώρα.
0: Καλά. Ή το άλλο. Νίκιασα ταινία χτες το βράδυ. Έχεις 24 ώρες να τη δεις. Αλλιώς θα πληρώσεις παραπάνω στο βίντεο κλαμπ.
2: Δεν υπάρχει πλέον βίντεο κλαμπ.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Έχω κατεβάσει τραγούδια να στα γράψω σε CD. Κάποτε ήσουν το Spotify της γειτονιάς σου. Μην ανοίξεις το καπάκι, θα καεί το φιλμ. Οι φωτογραφικές μηχανές θυμώσεις, αν ανοίξεις το καπάκι στην πλάτη, το φιλμ, γεια σας. Ήξερα εγώ, να σου δώσω να γράψεις το λευκόμα μου κάτι.
1: Λευκόμα.
2: Ναι, ναι,
0: ήτανε το έγγραφο social τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε να πάρω το μηδέν, δεν ακούγεσαι καλά.

0: Upside down, boy, you tell me. I'm gonna turn you on τώρα. Για ακούστε με μεγάλη προσοχή. Το DJ Traveler είναι εδώ. DJ Traveler live on tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta, The Monolith Show. Θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό. Βαχαζέ, δεν έχεις κάνει το πράγμα. David Guetta, Afrojack, Armin van Buuren, Art Bad και πάρα πολλοί άλλοι. Περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την business class της Sky Express, βεβαίως. Θα έχεις δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Θέλεις να πας? Θα βρεθείς σε άλλο κόσμο, σας το λέω. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber
1: 69 31 952 952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί εδώ στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour. Σάββατο 24 Οκτωβρίου, το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena. Έχω πάει τεράστιο, στο Άμστερνταμ. Εκεί είχα δει τελευταία φορά τους Rolling Stones. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Να είστε εδώ και την 28 να πάτε παρέλαση. Έτσι. Άλλη μία το Viber
1: 69 31 952 952.
0: Γράφετε φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. David Guetta, The Monolith Show.

0: το καινούριο David Guetta. Okay. Σήμερα είναι Παρασκευή.
1: Πολύ ωραία.
0: Μία Παρασκευή πιο μακριά. Την επόμενη Παρασκευή μας έρχεται, The Dance Masters Party στο Bolivar. Παρασκευή 20. Πώς το μήνος είναι, 25.
1: 25.
0: Βεβαίως. Την επόμενη Παρασκευή λοιπόν, Friday 25, ακριβώς. Στο Bolivar Star DJ, Μιχάλης Σαουσόπουλος, Guest DJ, Κώστας Ζήκος. Την επόμενη Παρασκευή, σημειώστε, κρατήστε την ημερομηνία, θα τα πούμε και καθοδόν. Στο Bolivar.
1: Τι ωραία,
0: good,
1: Μιχάλη.
0: Εν τω μεταξύ, μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μέχρι τη Γαλλία για να απολαύσεις ένα τραπέζι με γαλλική φινέτσα, αρκεί να κάνεις μια στάση στα Lidl. Εκεί θα βρεις πάνω από 35 γαλλικές επιλογές, από αλαντικά, λουκάνικα, τυριά μέχρι πατέ, πίτες και λαχταριστές λιχουδιές. Μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία με άρωμα Γαλλίας Lidl.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
7: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
9: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο? Πες το στον Κωστίκα. Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν. Πες το στον Κωστίκα.
10: Τι θα παραγγείλετε?
9: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
10: Πες το στον Κωστίκα.
11: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
12: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
11: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα: Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας: Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ACME.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
14: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. All your favorites in one place.

0: Today's hit music.
1: Χιλιάδες ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
7: Πάμε.
6: Τετράδια.
7: Ναι.
6: Παγούρι.
7: Ναι.
6: Gaming, gadgets.
7: Πώς.
6: Popcorn, σινεμά.
7: Τι.
6: Και παγωτό.
7: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
8: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
10: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
11: DJ Traveler Live on Tour.
12: DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
13: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
12: Amsterdam Music Festival.
13: Θες από κοντά.
12: David Guetta.
13: The Monolith Show.
12: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ξυδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
13: και 500 ευρώ
12: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8 και

0: radio.gr. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη. Οι τιμές των καυσίμων θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του Ecofin σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα λόγω των ανατιμήσεων εκτιμάται στα 245 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Αίτηση αποφυλάκησης ετοιμάζει ο 58χρονος γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο Μαζονάκη. Μεγαλώνει η οικογένεια της Millie Bobby Brown και του Jake Bon Jovi. Η ηθοποιός και ο γιος του Rockstar απέκτησαν δεύτερο παιδί μέσω υιοθεσίας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με ως 31 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ! Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Όλοι ξέρουμε ότι αυτό το καιρό αγοράζετε τετράδια, στυλό, μολύβια κτλ. Να σας δώσω μια συμβουλή. Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της BIC και να διεκδικείς πλούσια δώρα. Έτσι κι αλλιώς θα αγοράσεις. Έχεις αγοράσει, θα αγοράσεις, θα συνεχίσεις στυλό, μολύβια, μαρκαδόρους και όλα όσο χρειάζεται για τη νέα χρονιά. Κράτησε την απόδειξή σου, μην την πετάξεις. Πες στο www.bigpavlabacktoschool.gr. Ανέβασέ την και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε λίγα λεπτά. Έρχονται τα δώρα από την BIC. Αττική Οδός και πάλι, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Παραμένουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, γύρω στα 30 λεπτά από το ύψος κόμβου Φιλίσεως κόμβου Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα και περιφερειακή Μητού, 10 με 15 λεπτά από κόμβο Πλακεντίας έως Κηφισίας και μικρές καθυστερήσεις στις δύο εξόδους για Λαμία.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλα στοιχεία εμείς.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει Πειραιώς από Ομόνια προς τον Γκάζι. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε ακινητοποιήσει στην Παραλιακή προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Φαλιρικού Δέλτα. Προβλήματα υπάρχουν και στο αντιθετό ρεύμα της Παραλιακής από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι. Κίνηση έχει και η κάθοδος Βασιλιάς Κωνσταντίνου και τέλος τα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζηδάκης, Χρημαστήριο. Καλημέρα σας, αγαπητές συνάδελφε.
3: Καλημέρα σας, εμείς υποχωρήσαμε 0,40% χθες, 2.687 μονάδες ο γενικός δείκτης, ο τζίρος στα 548 εκατομμύρια και έχει, wow, να δώσει πολύ. Ναι, έχει να δώσει πολύ ακόμα. Πριν μπούμε τα ξένα, ας πω ένα δυνατό επιχειρηματικό νέο το οποίο ανακοινώθηκε χθες. Η ΔΕΗ συμφώνησε με την Amazon, τη γνωστή Amazon που είναι στο εξωτερικό, να φτιάξει στην Κοζάνη, αποκλειστικά για την Amazon, ένα data center. Η επένδυση αυτή φτάνει τα 30 δισεκατομμύρια. Μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα τεράστιο έργο για τη χώρα.
0: Και ειδικά και για την περιοχή.
3: Φυσικά. Συν 067, συν 114 και συν 169 η Wall Street, στο συν 070 η Γερμανία, το Τόκιο στο συν 181, το Hong Kong στο συν 021 σήμερα το πρωί. Ένα 15 ευρώ δολάριο, πετρέλαιο έχει ξεθυμάνει λίγο στα 103,65, χρυσό ψηλότερα στα 4.405 δολάρια η ουγγιά.

0: πάντα, Γιώργος Κυπαρίδης, στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Βαζιδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια και τις αγορές γενικότερα. Η Ελένη Καρποντίνη λέει και που κάνα δύο σακλαμάρες. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο Λέων του Κουκακιού Έρμου είναι εδώ, δεν κάνει τίποτα. Από το Βύρονα, Γιώργος Καδάρας.
1: Και από άλλο πλανήτη, γεια σου, Μιχάλη
2: Σαμουσόπουλο. Είχαμε μια επιστροφή από τα παλιά στην τηλεόραση, Μιχάλη μου. Δεν ξέρω αν συντονίστηκε στο Open την Τετάρτη.
0: Όχι.
2: Επέστρεψε η Κατερίνα Λάσπα. Τι νούμερα συγκέντρωσε η πρεμιέρα τη.
0: Έλα, δεν μπακρίνει τον καθένα να πει.
2: Όχι, δεν ξέρω. Είναι ρεπορτάζ, δεν φταίω εγώ. Το διαβάζαμε. 1,9.
3: Μπράβο.
2: Ο Λένι Κράβιτς, Μιχάλη μου, έγινε κούκλα. Μας. Εδώ είναι ο Λένι Κράβιτς. Όχι, εδώ είναι ο Λένι και εδώ είναι η κούκλα.
0: Ναι, εννοείται.
2: Πάρα πολύ ωραία. Η Κένταλ Τζένερ απαντά στις φήμες περί σχέσης με την Κάρα Ντελεβίν. Δεν είναι αλήθεια, λέει. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ.
0: Καλά, τώρα για χαβαλέ τα κάνω.
2: Ναι. Η Kim Kardashian, γιατί θα λάβει μόλις 1 ευρώ για τη ληστεία εκατομμυρίων στο Παρίσι. Τόσα ζήτησε. Δηλαδή έγινε, βγήκε η κατηγορία και λέει 1. Μηδέν ήθελε αυτή. Ένα θα τη δώσει.
0: Λεφτά υπάρχουν.
2: Ναι. Η μητέρα του Elon Musk αποκαλύπτει, κοιμάμαι στον καράζ, λέει, τη εταιρεία και όταν τον επισκέπτομαι είναι πολυτέλεια. Ο Tom Cruise δηλώνει, δουλεύω σκληρά και οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί μου το ξέρουν.
0: Σωστό.
2: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ Μιχάλη μου επιστρέφει Face Κορδά, κάνει πρεμιέρα στον Αντένα τα Σαββατοκύριακα.
0: Okay.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Την εδώ κλίκα τσαρλατάν. Καλά, ναι, το ναι. Γνωστή καραγκιόζη.
2: Ναι.
0: Με τους ύπνους, με τα.
2: Ναι.
0: Να σου βάλω νερό στο έντερο.
2: Ναι.
0: Όπα, ποια είναι αυτή.
2: Η Dancing Queen είναι αυτή η κυρία, εδώ, η Ελευθερία. Πτυχιούχο στη διοίκηση επιχειρήσεων. Που
0: έχει πάει στην επιχείρηση και χορεύει.
2: Όχι, την κέρδισε, λέει ο χορό. Την κέρδισε ο χορό και κάνει άλλα
0: πράγματα. Άρα τη διώξανε την επιχείρηση. Άρα τη διώξανε την επιχείρηση.
3: Δεν πειράζει,
0: κουνιέται. Μάλιστα, εδώ. Συνεχίζει να είναι ο Γιώργο στο πρώτο θέμα. Πώ είδατε, τι λέει.
2: Προσοχή, λέει. Τα σκυλιά τσιτσιπά δαγκώνουν.
0: Τι εννοεί.
2: Αταλικόσκυλα που ανήκουν στο συγγενή του τενίστα, λέει.
0: Έλα το. Άκουρε με τι ασχολούνται. Λοιπόν. Δεν το σκάμε.
2: Πάμε άλλα νέα, τι γίνεται εδώ. Επιστρέφουνε. Έχουμε νέα χαρτονομίσματα.
0: Πού?
2: Εδώ, έρχονται νέα χαρτονομίσματα. Με Μαρία Κάλλα στα νέα 5 ευρώ.
0: Ωραία, σωστό. Ωραία.
2: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, γιατί δεν το κάνουν 500 ευρώ, που έτσι κι αλλιώς δεν κυκλοφορεί. Να στείλουμε. 200 ευρώ, αφού εντάξει, το όνομα είναι εκεί, η πορεία της είναι τα 5 ευρώ.
2: Τα 5 ευρώ είναι πιο πολλά, Μιχάλη.
0: Θα σηκωθεί και θα μας μουτζώνει. Έλα τώρα.

0: Legion, 8 και 18 και βεβαίως. Στις προηγούμενες σεζόν το είχαμε κάθε μέρα τη μάχη των φίλων. Τώρα τη βάλουμε κάθε Παρασκευή.
1: Ωραία.
0: Okay. Γιατί έχουμε βάλει και άλλα καινούργια. Ωραία. Η μάχη των φίλων, έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε ερωτήσεις.
1: Ανδρικές στη γυναίκα.
0: Ανδρικές στη γυναίκα και γυναικείες στον άντρα. Τα κάνουμε ανάποδα. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μέτρητα. Οκ, οκ. Λοιπόν, πού είναι η Παναγιώτα, Παναγιώτα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Είμαι μια χαρά, εσύ?
0: Πάρα πολύ ωραία. Πού είσαι τώρα, 9 και 18?
2: Τώρα είμαι καθοδόν για τη δουλειά μου.
0: Μάλιστα, εντάξει. Αλέξανδρε.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Οπα, πού είσαι εσύ?
3: Εγώ είμαι στη δουλειά.
0: Στη δουλειά. Μα, τι δουλειά είναι?
3: Χειριστής Γερανού.
0: Ρε εσύ, σβήστα πρώτα, κατέβασε το όλα για να παίξουμε και μετά κάνεις ό,τι θέλεις.
3: Είμαστε έτοιμοι.
0: Οκ, λοιπόν, Αλέξανδρη, η Παναγιώτα, Παναγιώτα, ο Αλέξανδρος.
3: Χάρηκα, Παναγιώτα.
0: Λοιπόν, πάμε, Παναγιώτα. Με πόσα τετραγωνικά μέτρα ισοδυναμεί ένα στρέμμα?
4: Δεν το ξέρω.
0: Άμα δεν το ξέρεις, μπλείς, δεν το ξέρω, ρε Μιχαλή. Δεν το ξέρει. Ωραία. Πάμε.
3: Η Παναγιώτα πάντα, γιατί.
0: Η Παναγιώτα. Τώρα έρχομαστε σε σένα.
2: Τα μέτρα. Τώρα πέρα.
0: Άστο, δεν πειράζει. Αλέξανδρε. Ποιο είναι το μικρό όνομα του πρώην μοντέλου Κουλιανού?
3: Δημητρής.
0: Ρε, εσύ γυναίκα είναι.
3: Αλλά. Ωραίο, ωραίο, μ' άρεσε.
0: Το ξέρεις? Δεν το ξέρεις.
3: Δεν το ξέρω.
0: Δεν πειράζει.
4: Νατάσα Κουλιανού.
0: Λοιπόν, Παναγιώτα. Πώς λέγεται στα ελληνικά το U-turn? Αποστροφή, αναστροφή, διαστροφή.
2: U-turn.
0: Ναι, ναι. Αποστροφή, αναστροφή, διατροφή.
2: Αποστροφή.
0: Όχι καλή, αναστροφή. Στρίβουμε, ανάποδα. Έλα τώρα. Αλέξανδρε. Ποιο φυτό έχει ονομαστεί και ως φυτό της Αθανασίας? Η δάφνη, η γαρδένια, η αλόη?
3: Η γαρδενιά.
0: Όχι ρε Μιχαλέ. Ίσα ίσα, οι γαρδένιες τις βάζουν στο φέρετρο, ρε.
4: Τι έχει συμβεί, ρε παιδιά?
0: Η αλόη. Παιδιά, θα φωνάξω τον Αλέξανδρο με τον Γερανό να γκρεμίσουμε σπίτια. Μπαμ, θα φεύγει με μία. Παναγιώτα, ποιο συγκρότημα στα ελληνικά λέγεται Σκαθάρια? Θα κάνουν 0 στο 0 και θα τους δώσω και στους 2 100 ευρώ. Οι Beatles. Οι Beatles. Αλέξανδρε. Υπάρχει τεχνική αποτρίχωσης με σύρμα, ναι ή όχι? Σωστό. Πρόσεξε, Παναγιώτα, γιατί πήγε ένα πόντο μπροστά αυτός. Τι εφήβρε, Παναγιώτα, ο Γκράχαμ Μπελ? Τυπογράφο, τηλέφωνο, πενικυλίνη?
4: Το ψάχνει.
1: Ναι, το σκέφτεται.
0: Το επώνυμο το λέει, μωρέ. Έλα.
4: Άστινα.
2: Τηλέφωνο.
0: Σωστό. Τέλεια. Είσαι στη σοβαλία μας. Αλέξανδρε.
3: Ναι.
0: Πώς λέγεται η βελόνα που ράβουμε χονδρά υφάσματα? Κιάφα, σακοράφα, μπιάφρα.
3: Σακοράφα.
0: Σωστό.
4: Παιδιά, το ξέρει, παιδιά, μπράβο.
0: Ήταν και γυμνάστρια.
1: Ναι, ναι.
0: Άσχετο. Παναγιώτα, πώς λέγεται η διαδικασία μεταβολής ενός υγρού στοιχείου σε αέριο? Αυτό είναι δύσκολο. Αν και το ξέρουμε όλοι. Αλλά η διατύπωση είναι που. Είναι υγρό το στοιχείο και μετά γίνεται αέριο.
2: Τώρα το λέμε αυτό, δεν ξέρω να το πω.
0: Τι θες να πεις, πορδί?
2: Κάνει οργανισμό.
0: Όχι καλέ, η εξάτμιση είναι.
4: Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται.
0: Όχι ρε, μισό λεπτό, η πελάτησα ό,τι πει.
4: Όχι,
0: παρακαλώ.
1: Αυτό της είπε στον
0: Αλέξανδρε.
3: Ναι.
0: Τα μυρόνια είναι φρούτα ή χορταρικά?
3: Χορταρικά.
0: Σωστό.
4: Παναγιώτα
0: μου, κλείσε την εξάτμιση γιατί τα λεφτά τα πήρε ο Αλέξανδρος. 100

0: βέβαια ως χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν, όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι πάντα μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Και τώρα. Κάνεις πάρτι, κάνεις κάτι.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το ζώδιο που δεν πρέπει να καλέσεις?
1: Γιατί?
0: Θα στο χαλάσεις.
1: Τι έκανε?
0: Τα πάρτι γίνονται για να ενώνονται οι παρέες, ρε παιδί μου, να περνάμε καλά. Τι γίνεται όμως αν μέσα στην παρέα έρθει ένας καραγκιόζης?
1: Ναι, τι κάνει?
0: Και χαλάει την ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Η αστρολόγος η Κριστίν Βουέστ τονίζει πως ένας είναι ο party breaker, ένας που μπορεί να καταστρέψει του ζωδιακού κύκλου. Και άπαξ και τον καλέσει, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να σου χαλάσει το πάρτι, να αναστατώσει τους καλεσμένους, να δημιουργήσει τεταμένο κλίμα, να πέσει κάτω μεθυσμένος.
1: Ναι.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό. Αυτό το σώδιο δεν είναι άλλο από τον Ταύρο.
1: Τι λες καλέ?
0: Εσύ.
1: Ναι, ναι, Κριστίν, δεν τα λες καλά.
0: Καλά, ναι.
1: Καλά.
0: Ο Ταύρος μπορεί να γίνει θρασής και παρορμητικός.
1: Ναι.
0: Γεγονός που τον καθιστά δύσκολο επισκέπτη. Μπορεί να θεωρηθεί δύσκολος καλεσμένος επειδή πίνει τον άμπακο.
1: Εντάξει, επειδή πίνει τον άμπακο δεν έχει.
0: Δεν θυμάσαι κάποτε που σε πήγαινα και σε πέταγα στα σκαλιά του σπιτιού σου?
1: Εντάξει, τι έγινε δηλαδή?
0: Γιατί δεν μπορούσα να φτάσω.
1: Δεν ενοχλούσα κανένα.
0: Όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και στιγμές που συνέχεια μιλάει για τα κατορθώματά του. Ωραία, α το δει.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, πουτσοπόλητες Μιχάλης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από το διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίτερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
16: Χθες έκατσα να δω Πρέμιερ. City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
17: Με δουλεύει.
16: Όχι, ρε, ματσάρα. Πρέμιερ Λίγκ Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
17: Δεν είδα κάτι στα social.
16: Δεν κοίταξε καλά, μάλλον.
17: Πώς θα
16: κάτι. Εννοείται πόσταρα. Σόσια.

0: Πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bonjour από το Παρίσι. Ακούτε τον Ascens DJ με τον καλύτερο, les plus beaux, les plus intelligents, les meilleurs, Michel Sausopoulos. À tout à l'heure.
2: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: πρωί, 10. Ταύρος, χαλαρώστε και χαρείτε την απόψινή βραδιά με ευχάριστα και αγαπημένα σας άτομα, 9. Δίδυμοι, έντονες οικονομικές εξελίξεις σας παρασύρουν σε ένα ξέφρενο ρυθμό εξόδων και δαπανών, 8. Καρκίνος, σήμερα μπορεί να ολοκληρώσετε μια σημαντική επιτυχία οικονομικής φύσεως, 10. Λέων, ενδέχεται να δεχτείτε τα απρόσμενα ερωτικά βέλη ενός φιλικού σας προσώπου, 9. Παρθένος, μια επαγγελματική επιτυχία ή συμφωνία ενδέχεται να ολοκληρωθεί σήμερα, 10. Ζυγός, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για το άτομό σας, αν και εσείς δεν το ξέρετε, 9. Σκορπιός, η σημερινή μέρα σας ευνοεί στο να σκεφτείτε και να αποφασίσετε να κάνετε κάποιες ουσιαστικές αλλαγές στο χώρο σας, 8. Τοξότης, προετοιμάστε κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα διευκολύνουν τα επαγγελματικά σας σχέδια, 8. Εγώκερος, χαλαρώστε και ασχοληθείτε περισσότερο με το κοινωνικό σας περιβάλλον. Μια καλή παρέα θα σας αναζωογονήσει, 9.
1: Θα κλείσω μπελό.
0: Λοιπόν, υδραγός, σημαντικές επαγγελματικές εξελίξεις θα έχετε σήμερα, αν επιδιώξετε να κάνετε κάποιες μυστικές επαφές και συζητήσεις, 9. Και τέλος, οι ιχθύες, δύσκολη μέρα στη σχέση σας και κάποιες αποκαλύψεις μπορεί να διαταράξουν μια σοβαρή σας σχέση. 7.
1: Πολύ ωραία, επιτέλους τέλους για σήμερα.
0: Τέλος, και εμείς μαζί τη Δευτέρα στις 7.
1: Πάλι.
0: Πάλι.
1: Εντάξει. Κρατάγαμε στιγμιότυπα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: χαλιά και λευκά είδη με τιμέ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σε τόνια πετσέτες, παπλώματα με τιμέ στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινήτου? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ΑΚΜΗ.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29. Radio

English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA. All your favorites in one.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη ΜΕ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι.
4: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Διοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με Περιφερειακή Οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Λάρισας.
5: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο Κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
8: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε επιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
9: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών? Επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμωτρία, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
10: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
9: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24, δεύτερος όροφος.
10: Τηλέφωνο 2410-286-008.
11: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Μπαρίστα Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
3: Από τρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. Radio D.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Let's go. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

0: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί ο Μωρή έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
3: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
4: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης. Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα τα καλύτερα όπως πάντα παίζουν 95,7 και φυσικά μέχρι και τις 2 η Φάνη Γιαννιώτη με όλες τις επιτυχίες. Σήμερα που γιορτάζει η Αριάδνη και η Ρωμιλία, χρόνια πολλά να γιορτάζεται, είναι η Εθνική Μέρα Cheeseburger στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Εθνική Μέρα Μουσικής στο Αζερμπαϊτζάν. Για εμάς κάθε μέρα γιορτάζει η μουσική εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε με Rise Slow. Έρχεται σε λίγο David Guetta, Hugh Gale, James Hype και ακόμη περισσότερα.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7. Radio.

Bad Habits. Οι κακές συνήθειες, ο Ed Sheeran παίζει δυνατά τώρα στον DJ σήμερα Παρασκευή, 24 λεπτά μετά τις 12. Τι κάνετε, που σας βρίσκω, πώς είστε, όλα αυτά τα γράφετε στο Viber. Και ακόμη περισσότερα και τις επιλογές σας δεχόμαστε. Και απλά μία καλησπέρα. 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7. Εκεί παίζουμε και διάφορους διαγωνισμούς, σε λίγο θα τα πούμε. Ή μπορείτε και εσείς να τα βρείτε μόνοι σας στο dj.gr και όπου μας ακούτε και live. Εννοείται κάθε μέρα. Βρείτε και την καινούργια μας, ολοκένουργια παρακαλώ, εφαρμογή και κατεβάστε την στο κινητό σας.

0: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη με που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε. Ναι, ναι και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τη μέσα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29. All your favorites in one place.

είναι Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλοκαίρι μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Βλέπω 34 από μεθαύριο Κυριακή μέχρι και την Τετάρτη. Λίγο την Πέμπτη θα δροσίσει κάπως, μην φανταστείτε. Με 28 βαθμούς Κελσίου, κάτι που σημαίνει ότι ακόμη τα κουνούπια κυκλοφορούν, ότι ακόμη είναι καλοκαίρι. Εμείς προστατευόμαστε και παίζουμε και μαζί. Βρείτε τη σελίδα μας στο Instagram, Larissa Radio DJ. Εκεί τρέχει καταπληκτικό giveaway. Θέλω να μου γράψετε στο Viber, στο 6988-957-957, ποιον θα άφηνες να τον φάνε τα κουνούπια. Τον φίλο που αργεί πάντα, τον συνάδελφο, τον πρώην. Γράψτε μου παρακαλώ τώρα στο Viber. Κάθε Παρασκευή ακούτε τις καλύτερες απαντήσεις σας, τις αναφέρουμε εμείς η παραγωγή στον αέρα και φυσικά μπαίνετε στην κλήρωση για ένα Autan Defense Plant-Based Spray 100ml αλλά και για ένα Autan After Bite 25ml. Τα καλύτερα παίζουν στο Instagram του 95,7 DJ.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομία.

0: Hit Music 24/7.
1: Εδώ είμαστε και πάλι δεύτερη ώρα. Τα καλύτερα παίζουν όπως πάντα στον αγαπημένο σου DJ, dj.gr, μην το ξεχνάτε. Και φυσικά κατεβάζετε την ολοκένουργια εφαρμογή που θα βρείτε στα κινητά σας, είτε είναι iPhone είτε είναι Android, για να μας ακούτε live πολύ εύκολα και γρήγορα. Πάρα πολλές επιτυχίες. Θα ξεκινήσω με αυτό που μας αρέσει τρελά, λέγεται Black Lilies.

0: Μπένι Μπενάση έπαιξε δυνατά στον DJ Every Single Day. Όλες οι επιτυχίες παίζουν 24-7 εδώ. Και ο καλύτερος καφές, παρακαλώ, παίζει ακριβώς απέναντί μας. Εννοώ στην Κεντρική Πλατεία. Γιατί σήμερα αλλά και αύριο, 18 και 19 Σεπτεμβρίου, 11.30 το πρωί με 8 το απόγευμα, μπορείτε να ζήσετε κι εσείς μία μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις. Και μιλάω για το Illy Cube. Αν θέλεις να μάθεις τα γιατί πίσω από τον καφέ Illy, σας περιμένει. Το έχει στήσει εδώ απέναντι, παιδιά. Όλο αυτό το project είναι πάρα πολύ ωραία. Σας περιμένει λοιπόν για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία, γιατί με την όσφρηση και τη δοκιμή κάθε κόκο αράμπικα μπορούν και σας προσφέρουν την τέλεια ισορροπία αρωμάτων. Illy, Why We Make It, και πάμε να ακούσουμε Upside Down.
1: Hey, David, get up.
2: Yes!
3: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-281326. Οι εγγραφές συνεχίζονται. All your favorites in one place.

Αυτό από τα Fresh New μας αρέσει τρελά. Λέγεται Sky and Sun και φυσικά έπαιξε δυνατά στον DJ. Και μπορεί να είναι Παρασκευή, αλλά θα γίνει το Έλενα Δη στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας από Δευτέρα, γιατί έρχεται παζάρι, παζάρ για τη συγκεκριμένη. Όχι μπαζάρ, παζάρ. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα. Για λίγες μόνο ημέρες, από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, αλλά και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4. Βρείτε χαλιά μόνο με 50, 80, 100, 120 ευρώ και φυσικά λευκά είδη όλα στη μισή τιμή. Πραγματικά μοναδικές τιμές και πάντα σε ποιότητα Βιοκαρπέτ. Πάμε να ακούσουμε Σιένα Σπάιρο και Great Expectation. 95,7.

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δυνατέ θερμοκρασίε στο Σαββατοκύριακο. Κανονίστε τι αποδράσει σα στι παραλίε. I only want you when you're gone, gone. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στα lifestyle και μουσικά και στην news νέα της ημέρας. Στην news νέα, οκ. Στην news λοιπόν. Πάμε από τη Miley Cyrus να ξεκινήσω. Έψαξε λέει τον Max Morando πριν της κάνει πρόταση γάμου. Είχα σκεφτεί σίγουρα ότι έχει μαζί του το δαχτυλίδι. Η τραγουδίστρια όμως θέλω να σας πω ότι δεν βρήκε τελικά το δαχτυλίδι της πρότασης, παρά το γεγονός ότι ο σύντροφός της το είχε κρύψει στο παντελόνι του. Δηλαδή πού ακριβώς και δεν το βρήκε. Η Lady Gaga απέκτησε το παιδί της μέσω παρένθετης μητέρας. Έχει κυκλοφορήσει και φωτογραφία, σίγουρα κάπου θα την πήρε το μάτι σας στα ενημερωτικά sites ή φυσικά στα social. Και η Meryl Streep θα δανείσει τη φωνή της στο λιοντάρι Ασλάν στην Άρνια της Greta Gerwig. Ήθελα κάποιον που να έχει βάθος χωρίς να είναι επιτηδευμένος, είπε η σκηνοθέτρια, εξηγώντας την απόφασή της. Μιλώντας για σινεμά, μην ξεχνάτε διπλές προσκλήσεις σήμερα για τα Village Cinemas. Βρείτε το σχετικό post στη σελίδα μας στο Instagram. Me and you. Για άλλα 10 λεπτά περίπου.

Ζετέ μη αμόρ και φυσικά το γιαμόρ έπαιξε δυνατά τώρα στον DJ. Στις 2 και κάτι Γιάννης του Μπάνος. Και σήμερα ραντεβού τη Δευτέρα να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Rufus the Soul για το τέλος. Να περάσετε τέλεια.

0: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρόνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
1: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στη Μυρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
0: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη με που σβήνω. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε. Ναι, ναι και τα κρόσια. Σε τόνια πετσέτες παπλώματα με τη μέσα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι.
4: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
5: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
6: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
7: Το καλύτερο για το τέλος.
6: Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
8: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
6: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
9: Αύρα διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
10: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις. Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη νες καφέ αζίρε εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μια νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Hottest.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Γέννης του πάνω στο μικρόφωνο στον 95,7 DJ. Μεσημεράκι Πέμπτης. Η Ελπίδα γιορτάζει σήμερα, η Πίστη, η Αγάπη, η Αγαθόκλεια, ο Λιβιανός, ο Παντολέων, η Πηλαία και φυσικά η Σοφία. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Στην πρώτη ώρα θα μιλήσουμε για την Dolly Parton, την Madonna, αλλά και τις εξελίξεις με τον Macklemore. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.
1: Hi, I'm Ellie Goulding.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

Συγκίνηση προκάλεσε η προβολή ενός βίντεο της Dolly Parton στα βραβεία Americana στο Nashville, το οποίο είχε ηχογραφηθεί πριν από το θάνατό της 25 Αυγούστου. Η θρυλική τραγουδίστρια τιμήθηκε με το βραβείο συνολικής προσφοράς, ενώ η Brandi Carlile ερμήνευσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ως φόρο τιμής και τα βίντεο έχουν γίνει viral στο ίντερνετ. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Σκαλίδια, κορδέλες, χρώματα και αυτοκόλλητα παίρνουν θέση. Τα Happy Family Weekends επιστρέφουν στο Fashion City Outlet κάθε Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με κατασκευές για τη νέα σχολική χρονιά. 5 και 6 Σεπτεμβρίου, καρτελάκια για τη σχολική τσάντα. 12 και 13 Σεπτεμβρίου, σελιδοδείκτες. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, εκομολυβοθήκες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, τα πιο cool τετράδια. Η πιο δημιουργική επιστροφή στα θρανία ξεκινά στο κέντρο της καρδιάς μας. Back to School Happy Family Weekends. Είσοδος ελεύθερη. Αγορές, βόλτα και διασκέδαση, όλα γίνονται πιο εύκολα στο Fashion City Outlet. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο δωρεάν πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα. All your favorites in one place.

Η βασίλισσα της pop θα ανοίξει την φετινή τελετή των MTV Video Music Awards 2026 στις 27 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας την πρώτη της εμφάνιση στην σκηνή του θεσμού από το 2003. Έχει 11 υποψηφιότητες για το νέο της album Confessions 2. Θα διεκδικήσει τα περισσότερα βραβεία της βραδιάς. Καλή επιτυχία, ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Ο ιδιοκτήτης των New England Patriots, ο Robert Kraft, ανακοίνωσε την δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων για ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα, απαντώντας στην πρόκληση του Macklemore. Η διαμάχη ξεκίνησε όταν ο ράπερ απομακρύνθηκε από την περιοδία του Ed Sheeran λόγω των δηλώσεών του υπέρ της Παλαιστίνης. Ακούμε μόνο επιτυχίες.
1: Radio DJ.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τιμέ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές, τα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με Περιφερειακή Οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
3: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
4: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιο ταχύ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.

0: Πέτρα, 17 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
1: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Μαμάκας.
3: Φαγητό της μαμάς.
4: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
3: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
4: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
3: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
4: Και με delivery στο 2410 25 91 90 ή στο WhatsApp 6983 64 1439.
3: Μαμάκας Ίτερη. Νόστιμα σαν της μαμάκας.
5: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννουλη Λάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Γέννης του πάνω στο μικρόφωνο στον 95,7 DJ. Ένα ακόμα μεσημεράκι Πέμπτης στην Λάρισα. Με την θερμοκρασία σήμερα να φτάνει τους 29. Στην δεύτερη ώρα Black Sabbath έρχονται στην μεγάλη οθόνη. Η ανακοίνωση του Weekend και τα υπονοούμενα της Hilary Duff. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Η αποχαιρετιστήρια συναυλία του Ozzy Osbourne στο Birmingham πραγματοποιήθηκε λίγο πριν το θάνατό του, μεταφέρεται στους κινηματογράφους με τίτλο Back to the Beginning. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 28 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει εμφανίσεις από συγκροτήματα όπως η Metallica, η Guns N' Roses αλλά και η Slayer, και εννοείται ότι όλοι θα την παρακολουθήσουμε. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Παράκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Ρέση, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα. All your favorites in one place.

Ο Abel Tesfaye ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργήσει την περσόνα The Weeknd παρά τις παλαιότερες δηλώσεις του. Ο 36χρονος star ανέφερε ότι η ανταπόκριση του κοινού στην περιοδία After Hours Till Dawn τον έκανε να αλλάξει γνώμη και να συνεχίσει να εμφανίζεται κανονικά ως Weeknd. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Με δύο sold out εμφανίσεις στο O2 Arena του Λονδίνου, η Hilary Duff έκλεισε το βρετανικό σκέλος της περιοδίας The Lucky Me Tour. Κατά τη διάρκεια του φινάλε, η τραγουδίστρια άφησε υπονοούμενα για νέες ημερομηνίες στο 27 που πολλοί θέλουν οι fans, ενώ η περιοδία συνεχίζεται τώρα σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Ακούμε μόνο επιτυχίες, σε λίγο έρχεται το DJ Evening Show.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμέ στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι.
4: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
5: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς το κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρόνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
6: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στη Μυρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
5: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
7: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
8: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
8: Πες το στον Κωστίκα.
9: Τι θα παραγγείλετε?
7: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
8: Πες το στον Κωστίκα.
10: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
13: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός

Hello! Επιτέλους Παρασκευά σήμερα, εδώ είμαστε μαζί στο 95,7 Λάρισα DJ. Είναι απόγευμα Παρασκευής, είναι η 18η ημέρα για το μήνα Σεπτέμβρη 2026. Παιδιά, τι εβδομάδα ήταν αυτή! Μόνο για μένα πήγαν όλα στραβά αυτή την εβδομάδα. Επιτέλους φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε αυτής της πολύ δύσκολης τουλάχιστον κατά με εβδομάδας. Εύχομαι εσάς να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Παίρνουμε βαθιές ανάσες. Το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας. Η θερμοκρασία έχει ανέβει. Τριαντάρι αυτή την ώρα έχουμε στο κέντρο της Λάρισας. Τι λέτε, πάμε σου κουί για μια τελευταία βουτιά στη θάλασσα ή θα ράξουμε εδώ Λάρισα, καφεδάκι, φαγητό, έτσι λίγο να θυμηθούμε την πόλη. Επικοινωνούμε και σήμερα σε όλα τα social αλλά και στο Viber στο 6988-957-957. Σας περιμένω εκεί. Δυναμώστε τώρα την ένταση. Ξεκινάμε. Σε λίγο έρχονται Bruno Mars, Karol G, The Weeknd. Στο ξεκίνημά μας ο Alex Warren με το Fever Dream.

The Weeknd και Sacrifice τον DJ. Είμαστε μαζί και σήμερα εδώ μέχρι και τις 6. Σας περιμένω σε όλα τα social αλλά και στο Viber. Φυσικά dj.gr. Δεν χάνετε λεπτό από όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε νέο ανανεωμένο application. Το ξέρετε ήδη, το έχετε κατεβάσει. Αν όχι, κάντε το τώρα. Θα σας λύσουμε τα χέρια ακούγοντας non-stop όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Ο DJ πάει παντού. Είχαμε και reworks χθες στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε την πολύ αναμενόμενη εμφάνιση του RG. Ο οποίος RG χθες στο reworks για πρώτη φορά παρουσίασε δύο νέα κομμάτια. Επικό το set του RG με sold out συμμετοχή του κόσμου. Τον ακούμε τώρα. Είναι το Resurrection, ένα υπέροχο remix εδώ στο 95,7 Larissa DJ.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Let's go. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

0: Αυτό είναι ο Hugh Gale. Stay sexy, εδώ στον DJ. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 1983 η Kiss εμφανιζόταν για πρώτη φορά χωρίς τα κοστούμια τους αλλά και το χαρακτηριστικό make-up τους στο MTV στα πλαίσια της προώθησης του νέου τους για τότε άλμπουμ με τον τίτλο Lick It Up. Το 2012, στη δημοσκόπηση μουσικού περιοδικού, 160.000 Βρετανοί αποφασίζουν πως το απόλυτο είδωλο της rock μουσικής είναι ο John Lennon με τον Liam Gallagher δεύτερο και τον David Bowie στην τρίτη θέση. Ενώ το 2014 σαν σήμερα η Taylor Swift βρίσκεται στη θέση νούμερο 1 του αμερικανικού chart με το τραγούδι της Shake It Off, καθιστώντας την Taylor Swift αυτή με το δεύτερο νούμερο 1 σύγκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και το 22ο τραγούδι το οποίο κάνει ντεμπούτο της στη θέση νούμερο 1 στην ιστορία του chart.
1: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.

0: Να φύγω!
1: We Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών? Επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη.
4: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
3: School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη. Λαλού Cosmetics. Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24, δεύτερος όροφος.
4: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites.

I don't care. Εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Τώρα, στο ημίχρονο του αγώνα της NFL στο Παρίσι, θα τραγουδήσει ο Μπέρναμποϊ. Ανακοινώθηκε σήμερα ότι ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής θα είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης του σόου του ημίχρονου. Όλα αυτά στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα του NFL που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου στο Stade de France, στη γαλλική πρωτεύουσα στο Παρίσι για πρώτη φορά. Πίσω στα δικά μας τώρα είναι η BB Rexha, είναι ο David Guetta, είναι το Sad Girls και παίζει

το Ordinary εδώ στον DJ 95,7. Τώρα το Illy Cube βρίσκεται ήδη στην κεντρική πλατεία της Λάρισσας και σε περιμένει σήμερα 18 αλλά και αύριο 19 Σεπτεμβρίου. Σε περιμένει από τις 11.30 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ να το ανακαλύψεις. Μπες μέσα σε αυτό τον όμορφο, ωραίο, κόκκινο Cube και ανακάλυψε όλα τα γιατί, τα οποία κρύβονται πίσω από τον καφέ Illy. Δοκίμασε, παίξε, φωτογραφή σου και ζήσε μια εμπειρία όπως και καμία άλλη. Εκεί θα πάω και εγώ με το τέλος της εκπομπής, γιατί πραγματικά θέλω να ανακαλύψω αυτό το Cube, τι μπορεί να μου προσφέρει. Το έβλεπα χθες όλο το απόγευμα που το στείλανε εκεί τα παιδιά και είχα μεγάλη περιέργεια να δω και εγώ μόνος μου τι είναι αυτό το Illy Cube. Θα το βρεις στην κεντρική πλατεία της Λάρισσας. Εμείς τώρα ακούμε Kingo. Take me back, είναι στον DJ.

0: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τιμέ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε. Ναι, ναι και τα κρόσια. Σε τόνια πετσέτες παπλώματα με τιμέ στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
3: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε επιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-281326. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
4: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
5: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
4: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
5: Τι είναι η ταρταρούγα?
4: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
5: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
4: Γιατί?
5: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
4: Εσύ που τα είδες?
5: Εγώ όλα τα βλέπω.
4: Αν δεν το βλέπω.
5: Τελικά, τι είναι ταρταρούγα?
1: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός Μαρία Καραπαλίση. Radio.

0: I'm Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
4: Επιτέλους Παρασκευάρα, σήμερα είμαστε μαζί εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Θα είμαστε μαζί για ακόμη μία ώρα μέχρι τις 6. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα 2026. Φυσικά και αυτή την ώρα σας περιμένω στην παρέα μου. Σας περιμένω στο Viber στο 69889 5 7 9 5 7. Σας περιμένω και σε όλα τα social, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Και φυσικά νέο ανανεωμένο application σας περιμένει για να μην χάνετε λεπτό από όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Σε λίγο ακούμε Naomi Sharon, Anod, The Temper Trap. Στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, Fly Pro.

το 95,7 Λάρισα DJ. Εμείς τώρα, όπως και κάθε Παρασκευή, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για αυτή την εβδομάδα. Στη θέση νούμερο 5 συναντάμε την Ariana Grande με το hit That I Made You Love Me. Νούμερο 4, ο Morgan Waller με το Been By Now. Στη θέση νούμερο 3, σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Taylor Swift με το I Knew It, I Knew You. Νούμερο 2, η Stella Lefty με το Boston. Ενώ για ακόμη μια εβδομάδα στην κορυφαία θέση του Αμερικανικού Chart συναντάμε το Chosen Texas από Ella Langley. Πίσω στα δικά μας. Τώρα, πάμε να ακούσουμε τη συνεργασία από τη Madonna με το Martin Garrix. Είναι το Bizarre και παίζει στον DJ.

The Way We Were. Είμαστε εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Μας σόκαρε όλους η είδηση της εβδομάδας ότι η Lady Gaga απέκτησε παιδάκι. Όλοι αναρωτηθήκαμε, παιδιά, ήταν έγκυος η Lady Gaga? Ανακοινώθηκε σήμερα ότι μέσω παρενθέτησης της μητέρας απέκτησαν η Lady Gaga αλλά και ο Michael Polanski το πρώτο τους παιδί. Η 40χρονη πλέον τραγουδίστρια αλλά και ο αραβωνιαστικός της υποδέχτηκαν την κόρη της με το όνομα Rose στις 9 Ιουνίου. Σύμφωνα με το διάσημο περιοδικό TMS, η κόρη της τραγουδίστριας και του 42χρονου επιχειρηματία γεννήθηκε στο Los Angeles. Να είναι καλά το παιδάκι τους και να το μεγαλώσουν με υγεία και πολύ πολύ ευτυχία. Jonas Blue τώρα και Edge of Desire.

Αυτό το κομμάτι πραγματικά μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι ο Avicii, είναι το The Nights και παίζει εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Εσείς τώρα πήρατε χαμπάρι ότι το κατάστημα βιοκαρπέτ Λάρισας έχει παζάρι. Παζάρι χαλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα. Μέχρι και τελάλη έβγαλε στο ραδιόφωνο η βιοκαρπέτ για να το μάθουμε όλοι. Για λίγες μέρες μόνο, από Δευτέρα 21 έως και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, αλλά και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 10 με 4 το απόγευμα, θα βρείτε χαλιά μόνο με 50, με 80, με 100 και με 120 ευρώ. Όλο το χαλί. Και λευκά ίδια, όλα μισή τιμή. Ναι, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα αυτά μείον 50%. Τζάμπα λέμε και παίρνεις εδώ που τα λέμε και ποιότητα βιοκαρπέτ. Clean Bandit τώρα, Zara Larsson και Symphony.

Από τον Ιούνιο μέχρι και σήμερα νομίζω πως το συγκεκριμένο κομμάτι το ακούω non-stop κάθε μέρα. Ανήμα και Λάιζα. Bad Angel εδώ στο 95,7. Λάρισα DJ. Τώρα από ό,τι διαβάζω η Πάολα θα βρίσκεται στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη στο φετινό The Voice. Η τραγουδίστρα θα είναι το τέταρτο πρόσωπο των coaches δίπλα σε Έλενα Παπαρίζου, Χρήστο Μάσορα αλλά και τον Πάνο Μουζουράκη. Εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο δικό μας φινάλε για σήμερα. Έρχεται ο Λεωνίδας Πέπλης σήμερα από τις 6 μέχρι και τις 9. Ένα ωραίο τρίωρο γεμάτο εκπομπή. Ενώ ο ίδιος ακριβώς στις 9 δυναμώνει την ένταση. Έρχεται το Into the Mix. Όλες οι αγαπημένες σας dance επιτυχίες εδώ στο 95,7 Larissa DJ σήμερα Friday Night. Ό,τι και να κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο να περάσετε υπέροχα. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί απόγευμα Δευτέρας ακριβώς στις 4. Κλείνουμε

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη ΜΕ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4 στη Φαρσάλων με Περιφερειακή Οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα. Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Barista's Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουις και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Βρε, τι γίνεται βρε. Καλησπέρα Λάρισα, τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7. Σήμερα εκτάκτος από τις 6. Εντάξει, η Φωτεινή μας λείπει. Βέβαια είμαστε εδώ να καλύψουμε τη θέση της αξιοπρεπέστατα και με τιμιότητα, όπως λέω εγώ πάντα. Θα είμαστε 3 ώρες παρέα και μετά Into the Mix 9 με 10 κανονικά, δεν αλλάζει τίποτα. Έφυγα χθες και άρον, δεν πειράζει, είναι όλα καλά. Είμαστε τέλεια και είμαι εδώ για να ακούσουμε επιτυχίες. Σήμερα έχω και πολλά παιχνιδάκια on air. Έκατσα εδώ με τη βοήθεια του ChatGPT μου να βρούμε ωραία παιχνιδάκια να παίξουμε. Σήμερα θα μας καλέσετε κιόλας. Διεκδικείτε 5 πίτσες 10 τεμαχίων από την Pizza Fan σήμερα. Σε λίγο περισσότερα. You like I do.

Mystical Magical Benson Boone εδώ στον DJ 95,7 σήμερα Παρασκευάρα 18 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957 σε όλα τα social media, σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, τα οποία social media έχουν βαλθεί να μου σπάσουν τα νεύρα σήμερα. Είμαι από την αρχή ώρα που έκανα, πότε έγινε, 6 και 6 συγκεκριμένα, είναι 6 και 18 και δεν έχει ανεβεί ένα story. Τι κάνει 10 ώρες αυτό το Instagram, ο Zuckerberg εκεί τι ρυθμίζει. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία απολύτως. Σημασία έχει ότι τουλάχιστον μπορούμε να επικοινωνήσουμε παντού. Λοιπόν, χτύπησα και το μικρόφωνο. Life is simple, move your body. Και life is short θα πω. Οπότε, δυναμώστε την ένταση. Και σπάσε τα βράδερφε, Παρασκευή είναι σήμερα. If you don't like some...

0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Just the way you are, Milky και David Guetta εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνετε τώρα. Θα σημειώσετε το τηλέφωνο, το σταθερό μας τηλέφωνο εδώ στο στούντιο 24 14 19 957. Άλλη μία θα το πω, 24 14 19 957. Και σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε το παιχνίδι που θα μου μιμηθείτε ένα ζώο για να σας βοηθήσω. Θα είναι πτηνό το ζώο το συγκεκριμένο. Όποιος το μιμηθεί και καλέσει βέβαια και το μιμηθεί στον αέρα, κερδίζει αυτομάτως 2 πίτσες 10 τιμαχίων Bianca από την Pizza Fan. 24 10 4 19 9 5 7.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: 95,7.

0: το κίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

Hi DJ Airs, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Θυμίζω εκτάκτο σήμερα από τις 6. Lil Nas X μοντέλο στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Λοιπόν, διαβάζω εδώ τι να πούμε επίσης σήμερα. Κυκλοφόρησαν και τα iPhone 18 και 18 Pro Max επίσημα στην Ελλάδα για αγορά ενώ. Και μαζί τους ήρθαν και τα Apple AirPods 5 ακουστικά σε δύο διαφορετικές εκδόσεις. Τη μία έτσι λίγο φθηνή, θα έλεγα, που δεν είναι καθόλου φθηνή, κοστίζει γύρω στα 150 ευρώ. Και η δεύτερη λίγο πιο ακριβή, στα 170 επίσης περίπου. Να πούμε ότι τα δύο μοντέλα είναι επίσης διαθέσιμα στην Ελλάδα και να σας πω και τα μικρή διαφορά που έχουν. Το πιο ακριβό ουσιαστικά, εκτός από ότι έχει λίγο καλύτερο ήχο σε κάποια σημεία του, παραδείγματος χάρη στα μπάσα, υποστηρίζει και ηχείο στη θήκη, οπότε μπορεί να το βρεις πιο εύκολα πατώντας το Find My AirPods και κάνει η θήκη έναν ήχο. Τέλος πάντων, ναι, αυτόν κάνω εγώ μιμήσεις αντί για εσάς. Λοιπόν, έχουν πάρει 3 ακροατές τηλέφωνο για το παιχνίδι που είπαμε πριν, αλλά δεν τρεπόντουσαν να βγουν στον αέρα, παιδιά. Θα το κάνω πιο εύκολο. Αφήστε με λίγο να το σκεφτώ.

0: Ανοίγω το τσοκοψυγείο, παίρνω μια τσοκομπανάνα, ένα τσοκομήλο και λίγες τσοκοφράουλες και φτιάχνω ένα τσοκοσμούθι. Τσοκοακραίο!
1: Μαρία, 25 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
2: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυχεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τιμέ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε. Ναι, ναι και τα κρόσια. Σε τόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Διοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
3: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Λάρισας.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore, ο προορισμός.

Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Όλες οι επιτυχίες 24/7, επίσημα και στη δική μου ώρα. Εδώ είμαστε. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, με την κίνηση επίσης να είναι σε μεγάλα επίπεδα, σε υψηλά επίπεδα και στο κέντρο και γενικά σε πολλά σημεία της πόλης. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957, σε όλα τα social media. Ναι, τελικά αν με ρωτάτε, το story ανέβηκε μετά από μισή ώρα, παιδιά. Tate McRae με το Sport Card, το ακούσαν DJ 95,7.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Η Φωτεινή μπορεί να έλειπε σήμερα, οπότε εγώ δεν μπορούσα να συνεχίσω την ημέρα μου χωρίς να ξέρω τα τέσσερα τυχερά ζώδια. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, σας έλειψα.
0: Μας έλειψες ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Πρέπει να μου πεις τα ζώδια, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω εκπομπή, θα το κλείσω.
1: Το ξέρω, σε κατάλαβα.
0: Ναι,
1: γι' αυτό. Το είχες ανάγκη.
0: Ναι, το είχα πολύ ανάγκη. Για πες μου λίγο, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάω όπως πάντα, το τέλος προς την αρχή.
0: Αχα.
1: Το νούμερο 4.
0: Τέλεια.
1: Άκουσέ με τώρα.
0: Οπα.
1: Ποιος είναι στο νούμερο 4. Ζυγός.
0: Τέλεια!
1: Γιατί είχε συνέχεια αυτή την εβδομάδα. Δεν
0: ξέρω. Πάει σκατά, συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά...
1: Η επικοινωνία και οι σχέσεις είναι το δυνατό σου χαρτί για σήμερα. Δεν ξέρω πώς πάει η μέρα σου.
0: Χάλια πάει.
1: Ωραία.
0: Να σε καλά. Παρακάτω.
1: Πάμε στο νούμερο 3. Οι δίδυμοι. Ξεμπλοκάρουν καταστάσεις και ανοίγουν νέες προοπτικές για σήμερα.
0: Μ' αρέσει πολύ.
1: Στο νούμερο 2. Τοξότης. Η μέρα λέει σε σπρώχνει να κινηθείς, να πάρεις πρωτοβουλίες και να αξιοποιήσεις μια ευκαιρία.
0: Τέλεια.
1: Και πάμε στο νούμερο 1, ο νικητής για σήμερα. Είναι τα ψαράκια.
0: Ωραία.
1: Η έμπνευση συνδυάζεται σήμερα με περισσότερη οργάνωση. Ένα σχέδιο που ήταν λίγο στον αέρα μπορεί να αρχίσει να αποκτά έτσι μια ιδιαίτερη μορφή.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για τις... τα ζώδια.
1: Να είστε καλά, να για τους στενούς μόνο.
0: Για τους στενούς, γεια σας.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

Νοεμβρίου, μία από τα ίδια Ιψηλάντου, επίσης στην Αγιάς και στην Γεωργιάδου μάλιστα. Επίσης, από άποψη πεζών γίνεται επίσης πανικός, έχει βγει η Λάρισα έξω και περνάει τέλεια. Εμείς θα περάσουμε ακόμη καλύτερα. Σε περίπου μία ώρα από τώρα έρχεται και το Into the Mix Live Show.

0: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη με που σβήνω. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε. Ναι, ναι και τα κρότσια. Σε ντονιά πετσέτες παπλώματα με τη μέσα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
4: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.

Hit Music 24/7. Να και πώς περνάνε οι ώρες. Δεν ξέρω αν ακούτε όλοι από τις 6 την εκπομπή. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Έχουν περάσει 2 ώρες. Είμαστε εσείς στην δεύτερη ώρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα με πολλές επιτυχίες. Στη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957. Σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Όπου υπάρχουν social media, είμαστε και εμείς. Can you feel it? 5.7 Radio DJ.

Teddy Swims, Mr. Know It All, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, διαβάζω εδώ σε άρθρο ότι η θέση πήρε ο Mark Zuckerberg στη συζήτηση που είχε ανοίξει γύρω από την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης και το ενδεχόμενο επιβράδυνση της ανάπτυξή της. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται εδώ πέρα. Λέει ο συγκεκριμένος, αυτός που έχει το Facebook, το Instagram για να σας βοηθήσω λίγο παραπάνω και το WhatsApp επίσης, λέει ότι ναι, όντως σιγά σιγά θα επικοινωνήσω, λέει, με τα άτομα που διαχειρίζονται και τις άλλες πλατφόρμες που έχουν την τεχνητή νοημοσύνη και θα προσπαθήσουν να επιβραδύνουν ελάχιστα, λέει, όχι πάρα πολύ, τον τρόπο ανάπτυξής της, που σημαίνει ότι σιγά σιγά θα μας δίνουν νέα, έτσι, updates για την τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιείται. Έχω να κάνω ένα παράπονο όμως, γιατί όταν φτιάχνουμε εδώ μακέτες, τέλος πάντων, στο ραδιόφωνο για οτιδήποτε, για κάτι διαφημιστικό ή για να σας δείξουμε κάτι, το ανεβάζω το story προχθές και μου λέει περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης. Τι λες, Μανδάμ! Από πού και σπού! Άκου εκεί, τεχνητή νοημοσύνη, λέει, περιεχόμενο AI. Παιδιά, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ AI εδώ. Όλα γυροποίητα. Από τους παραγωγούς. My Madonna, τώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. www.dj.gr και 95,7 στα FM για όλη τη Θεσσαλία. I just wanna dance a little bit closer.

0: Hey DJers, Calvin Harris, Clementine Douglas, αυτό είναι το Blessings. No looking back this time εδώ στον DJ 95,7
1: Radio DJ.
0: Όλες οι επιτυχίες 24-7. Λοιπόν, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να πούμε ότι γίνονται και στο κέντρο της Λάρισας από τις πορείες που γίνονται από διάφορους φορείς. Επίσης, θέλω να σας πω ότι θα κλείσουμε τώρα εδώ. Σε ένα τέταρτο από τώρα ξεκινάει το Into the Mix Live Show. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε υπέροχα. Έχω πολλές επιτυχίες για εσάς. Πολύ ωραία remixes και αυτήν εδώ την Παρασκευή. Όπως επίσης και δωράρες. Pizza Fan πάντα εδώ στην παρέα μας. Time Impala Loser. Στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο επιστρέφω σε ένα τέταρτο από τώρα με τα καλύτερα.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών? Επαγγελματίας make-up artist, κομωτής, κομωτρία, barber, School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη.
3: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
2: School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24, δεύτερος όροφος.
3: Τηλέφωνο 2410-286-008.
4: Είστε έτοιμοι!
5: The biggest hits. This could be perfect.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα Λάρισα, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε καλά. Into the Mix Live στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Πίσω από τη Μίξη, Λεωνίδας Πέμπλης, πίσω από το μικρόφωνο επίσης. Γίνονται τα καλύτερα και θα ξεκινήσουμε με Do It Do It, σε ένα υπέροχο remix από Tiesto, τι λέτε? Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 6988-957-957. Να κάνουμε χαμό!

Live στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 7 λεπτά μετά τις 9. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Όποιος στείλει πρώτος φωτογραφία που είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο του στον DJ95,7 κερδίζει αυτομάτως 2 πίτσες 10 τεμαχίων Γιάνγκα από την αγαπημένη πίτσα φαν Bad Bunny DDMF. Σε ένα υπέροχο groove remix το συγκεκριμένο. Το έχουμε ξανακούσει στο Into The Mix, αλλά το επόμενο που έρχεται σίγουρα δεν το έχουμε ξανακούσει. Silence!

0: Εδώ η Αθανασία μου στείλε από Live24 σε mail παρακαλώ. Ποιο είναι το Viber? Το βρίσκεις και στο Live24 αλλά και στο site μας. Εγώ όμως θα το πω. 6988 957 957
1: Ibiza.
0: Θεσσαλημία.
1: Right across from Ushuaia.
0: Άντε θα το πω. 6988 957 957

Into the Mix Live. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και τα πιο γνωστά, και το συγκεκριμένο remix από Morten Future. Απλά

Αν τώρα τυχαίνει να συντονίστηκε τυχαία σε αυτό το ραδιόφωνο, ακολούθησε μας σε όλα τα social media, Larissa Radio DJ. Κάνε μας ένα follow. Και πίστεψέ με, δεν θα χάσεις.

Λοιπόν, μου στέλνει εδώ Σοκράτη, ωραίο όνομα Σοκράτη. Αν έχουμε το Party Throw, Σοκράτη πρέπει να είσαι καινούριο στην παρέα. Πέρυσι το είχαμε ξεσκίσει το συγκεκριμένο. Arbor, no grata. Έχει βάλει το χεράκι του και Έλληνα στο Party Throw. Μπορεί να το πεις και ύμνο του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης εκπομπής. Δεν θα παίξει τώρα βέβαια. Θα είναι το επόμενο που θα ακουστεί. Γιατί τώρα έρχεται το Sugar από Robin Schulz. Σε ένα υπέροχο remix από A-Lock.

Εδώ είναι και η Μάρια. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο Viber 6988-957-957. Φωτογραφίες στο ραδιόφωνο σας συντονισμένο, κάντε και story, κάντε μας tag, ό,τι θέλετε. Και ο πιο γρήγορος που θα μου στείλει φωτογραφία, δύο πίτσες 10 τεμαχίων Bianca από την Pizza Fan γίνονται δικές του. Άλλη μία το Viber 6,

0: Into the Mix, the best show.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το Party Throw. Into the Mix Live. Έχουμε φτάσει αισίως και στο δεύτερο ημίωρο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που έρχεται. We Got the Club Going, λέγεται. Από Vibr. V-I-B-R, συγκεκριμένα. Και το ακούτε σε πρώτη μετάδοση εδώ στο Into the Mix.

εδώ είναι και ο Στάθης. Καλησπέρα σε όλους ρε παιδιά. 6988-957-957 είναι το Viber. Και όλα τα social media επικοινωνείτε μαζί μας ως Larissa Radio DJ μας βρίσκεται. Και παντού.

0: καθαρτικούς.
1: Εντάξει, αν έχεις μπάσο στο αυτοκίνητό σου αυτή τη στιγμή, περνάς τέλεια.

Μα πραγματικά τι κομματάρα. Αλλά αυτό που έρχεται αυτή τη στιγμή είναι ακόμη μεγαλύτερη κομματάρα. Είναι το Hypnotized. Σε ένα υπέροχο remix. Into the Mix Live.

Εδώ είναι και ο Προκόπης. Καλησπέρα σε όλους, ρε παιδιά. Τι κάνετε? Λοιπόν, έρχεται μία κομματάρα. Έχω παίξει 13 τραγούδια και όλα τα λέω κομματάρες. Εφού τα σπαν, τι να κάνω.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants in the Dark. Έτσι λέγεται προκόπη το τραγούδι. Και το λέω και στον αέρα για όσους το ψάξουν. Oliver Heldens Remix.

Εδώ ο Άγγελος με ρωτάει πότε θα κάνουμε πάλι το Into the Mix με το παράθυρο. Θα βρούμε μία μέρα να μαζευτούμε όλοι εδώ τα παιδιά του DJ. Να ανοίξουμε το παράθυρο, να στήσουμε ηχεία και να το κάνουμε όπως το κάναμε λίγο πριν κλείσουμε την προηγούμενη σεζόν. Λοιπόν, επιλέγω να υπάρχει ησυχία γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται It's the Time και είναι από τον αγαπημένο μου DJ Fisher. Είναι 39 ετών. Πατάω το play. Δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι μου δίνει πολύ movement. Ελπίζω και εσάς. Τώρα αν είστε στο αυτοκίνητο, κρατήστε γερά το τιμόνι και let's go!

0: αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Είναι φανταστικό. 95.7 Radio DJ.
2: Number one for all the hits.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με BB Rexa και Sad Girls στον

σου μέχρι να πάρει τη σκυντάλη ο Τάσος Πιλαρινός. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957. Όποιος στείλει πιο γρήγορα φωτογραφία, το ραδιόφωνο του συντονισμένο στο Viber, κερδίζει δύο πίτσες 10 τεμαχίων Γιάνγκα από την Pizza Fan αυτόματα. Έρχεται Sony Fonterra, Think About Us, Into the Mix Live. 54 λεπτά με τη

Thing About Pizza, θα πω. Viber 6988-957-957. Διεκδικείτε να κερδίσετε δύο πίτσες 10 τεμαχίων Bianca από την αγαπημένη Pizza Fan. Αυτό είναι μια κομματάρα η οποία έρχεται αμέσως τώρα και παίζει επιτυχίες. Αυτό είναι το Into The Mix και ο DJ 95,7. Oh, να το σκιώσει Στάθης. Let's go!

Δεν ξέρω αν ακούει η διοίκηση. Μάλλον θα χρειαστούμε καινούριο παρκέ. Πεντεχοροπήδημα διαλύθηκε. Θα το φτιάξω, υπόσχομαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε Into the Mix Live. Κάνουμε και τις πλάκες μας εδώ μεταξύ μας. Now or Never έρχεται αμέσως τώρα στο Into the Mix. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από Pitbull. Συμμετέχει βασικά.

0: Into the Mix. Αυτό ήταν το Last Night στον DJ 95,7. Λοιπόν, για το τελευταίο τραγούδι το άφησα επίτηδες για το τέλος, για να το ακούσει εδώ ο φίλος μου ο Ζήσης, ο οποίος ήρθε μόλις στο στούντιο. Λοιπόν, εδώ είναι και ο Γιάννης. Ετοιμαζόμαστε τώρα γιατί έχω 10 ευρώ, πάμε για ποτό. Ε? Λοιπόν, κάτσε να έρθει και ο γελάνε εδώ, γελάνε. Κάτσε να έρθει και ο Κωστής. Πού είσαι, αγόρι μου? Καλησπέρα. Λοιπόν, να εδώ. Πανικό στο στούντιο. Ήρθε και η παρέα. Α, όλοι έχετε ζακέτες. Τι γίνεται, έχει κρύο έξω.
1: Ψύχρα.
0: Ψύχρα, πέρα, γαμώ. Δεν πειράζει. Danza Kuduro! Από εμένα, φιλιά πολλά.

0: Hi guys, it's me, Lorraine.
1: I love DJs.
2: 95,7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Παίζει μόνο τα καλύτερα.
1: Λάρισα DJ. Weekend.
2: Hey guys, I'm Tate McRae.
3: You know what this is.
4: Feel the music on 95.7 Radio DJ.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.